καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά, μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
9: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
10: Έως και 50%.
9: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: σκέψη μου, παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Flash Κρήτης 95,8.

Εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοσδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσης ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: τέχνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
8: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
9: Μαγεύματα.
8: Δροσερές
9: σαλάτες,
8: λαχταριστές,
9: σκεπαστές
10: και πεντανόστιμες
9: αράβικες πίτες.
8: Σπιτικά μαγειρεύματα.
9: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
9: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Flash Κρήτης 95,8.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές
6: σαλάτες,
5: λαχταριστές,
6: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Flash Κρήτης 95,8, εκπομπή Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Καλημέρα σε όλες και όλους σας. Τι έπαθε τώρα ο Ζαχαριάδης πριν λίγες ημέρες, αριστερός άνθρωπος? Τι έπαθε τώρα ο Ζαχαριάδης? Πήγε ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος πριν 5 μέρες, πόσες είναι, και έβγαινε αμέσως μετά ο κύριος Ζαχαριάδης: εμείς αριστεροί άνθρωποι μας έβαλε να μιλάμε για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς. Βρε τον κύριο Ζαχαριάδη. Τι έπαθε ο Ζαχαριάδης, ρε παιδιά. Τι έπαθε ο Ζαχαριάδης, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
9: Μας έκανε. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Αλλά εδώ μας εξεφτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Δεν τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Σοβαρά τώρα. Κύριε αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
2: Είναι θέμα τώρα αυτό, έτσι. Είναι μεγάλο θέμα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Σε ξεφτέλησε. Αυτή είναι η αριστερά στην Ελλάδα. Τώρα μας έχετε μπερδέψει βέβαια, γιατί ποια αριστερά. Άλλη αριστερά του ΚΚ. Μας είπε και χθες ο ψηφοφόρος Αζωτόλης ότι άλλος είναι, λέει, άλλη αριστερά το ΚΚ, άλλη αριστερά η Κωνσταντοπούλου, άλλη αριστερά ο Τσίπρας, άλλη αριστερά η Νέα Αριστερά, άλλη αριστερά το Εμουλού, άλλη αριστερά το από εδώ, άλλη αριστερά το από εκεί. Μπλέξαμε την αριστερά. Δεν είναι όμως τυχαίο που με την δεξιά μας κάλουμε το σταυρό μας. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά δεν είναι και τυχαίο που η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη γίνεται κεντρώα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά, ξέρετε. Άλλο πράγμα είναι το τυχαίο. Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτά είναι προγραμματισμένα. Όπως δεν είναι και τυχαίο, φίλες και φίλοι, να υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες που να ξέρουν την ιστορία μας. Γιατί χάρη σε αυτούς, στο TikTok, στο Facebook, στο YouTube και σε διάφορα τέτοια, σε διάφορους τέτοιους ιστότοπους, μπορούμε να ακούσουμε και μεγάλες αλήθειες, οι οποίες όμως δεν είναι πυκνό, συχνό, πυκνό φαινόμενο. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, έστω και σπάνιο οι τοποθετήσεις αυτές και σε βίντεο, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που ευτυχώς δίνουν μια κατεύθυνση. Πάμε να ακούσουμε.
10: Για Σοφιά είναι τουρκική επειδή σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία. Έλα να σου πω την ιστορία γιατί μπερδεύεσαι με τη γεωγραφία. Για Σοφία χτίστηκε το 537 μετά Χριστόν ως χριστιανικός ναός, σχεδόν 900 χρόνια πριν από την Οθωμανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το ότι μετατράπηκε σε τζαμί δεν αλλάζει ούτε τους δημιουργούς της, ούτε την ιστορία της. Άλλο η σημερινή χρήση, άλλο η ιστορική ταυτότητα. Όσο για το εμείς στη Θράκη είμαστε Τούρκοι, η Θράκη περιλαμβάνει ανθρώπους με διαφορετικές ταυτότητες και καταγωγές. Μεταξύ άλλων Τουρκόφωνους, Πομάκους και Ρωμά. Και μιας και επικαλείσα και τη θρησκεία, η ίδια η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για μουσουλμανική μειονότητα, όχι για τουρκική μειονότητα. Άρα το είμαστε όλοι Τούρκοι στη Θράκη δεν υφίσταται. Παραδεχτείτε το, δεν είναι ιστορικό επιχείρημα. Είναι δικές σας παπαγαλίες. Να μην είσαι Τούρκος, να λες είμαι Τούρκος μουσουλμάνος που ζω στη Θράκη. Μην μου το παίζετε, είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι, ότι μόνος σου μου γράφεις το σχόλιο. Μόνος σου δηλώνεις μουσουλμάνος. Ο μουσουλμάνος δηλώνει θρησκεία, όχι καταγωγή. Μόνος σου το γράφεις, πού μπερδεύεσαι. Μέσος μετά απαιτείς να δώσουμε και σε όλους τους μουσουλμάνους συγκεκριμένη εθνικότητα. Πριν προσπαθείς να μου κάνεις μάθημα για τη Θράκη, μάθε να μην διαψεύδεις τον εαυτό σου. Η ιστορία θέλει πηγές, όχι διαταγές. Τύπου παραδεχτείτε το. Είμαστε Τούρκοι. Λίγα λόγια γιατί δεν ξέρω αν καταλαβαίνόμαστε κιόλας. Κοινό στοιχείο εκεί στη Θράκη είναι ότι έχετε μουσουλμανική θρησκεία, όχι ότι είστε όλοι Τούρκοι. Ακόμη και έναν αιώνα μετά εκεί στη Θράκη, μετά την Οθωμανική κατάκτηση, έναν αιώνα μετά η πόλη παρέμεινε χριστιανική κατά βάση. Τα πλειονότητα χριστιανική, Δεν ξέρω ποιος σας μαθαίνει ιστορία. Για αρχή θέλω να μάθεις γεωγραφία. Και την μπερδεύεις. Όταν μάθεις γεωγραφία, θα ξαναλέμε. Η Αγία Σοφιά είναι Τούρκη, Κωνσταντίνη.
2: Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι στο TikTok. Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες σε αυτές τις πλατφόρμες. Ευτυχώς, σπάνιο το φαινόμενο αυτό, αλλά ευτυχώς υπάρχουν. Και τώρα θα πάμε σε μία τοποθέτηση του πρώην υπουργού και βουλευτή, νυν βουλευτή του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Αυγενάκη, να μας λέει συγκεκριμένα πράγματα και μετά θα δούμε πώς είναι η πραγματική πολιτική. Θα το δούμε μετά όμως. Πάμε να δούμε τώρα την πολιτική του Γλύφο Πινελάτα. Γλύφο Πινελάτα. Τους πάντες και τα πάντα. Πάμε.

0: αποτελεί παρελθόν. Έτσι, ό,τι αποζημίωση προβλέπεται να λαμβάνει ο κάθε πρόεδρος τοπικής κοινότητας είναι καθαρή. Καμία περικοπή, καμία μείωση. Ζητούμε λοιπόν να συνεχίσουν το έργο τους αδιάλειπτα και ένα-δυο άλλα ζητηματάκια που προήλθαν μέσα από τη συνεργασία που είχαμε μαζί τους, τα τρέχουμε και ελπίζω και εκεί σύντομα να έχουμε ευχάριστα νέα. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, καλή δύναμη και πάντα στο πλευρό των πολιτών. Ποιο είναι το πρώτο τηλέφωνο που σου έρθει στο μυαλό να καλέσεις για κάποιον?
1: Ακούσατε λοιπόν τώρα έναν βουλευτή του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Αβγενάκη, που λέει ότι έκανε τα πάντα ούτως ώστε να μην ρίξουν τα λεφτά του προέδρου του παλιού, να μην τα μειώσουν. Αυτοί λοιπόν νοιάζονται για τις αρχές, οι οποίες αρχές θα γίνουν και ψηφοκουβαλητές. Θέλετε να πάμε τώρα σε ένα πολιτικό ο οποίος νοιάζεται για τον κόσμο ουσιαστικά, με προτάσεις στη Βουλή. Με προτάσεις στη Βουλή, προσέξτε τι λέω. Όχι λέει. Πάμε με προτάσεις στη Βουλή. Μένει βέβαια το κόμμα που μας αγαπάει και που κυβερνάει να ψηφίσει αυτό το νόμο και να γίνει πράξη ο νόμος αυτός. Πάντως η πρόταση από το συγκεκριμένο βουλευτή προχθές στη Βουλή ακούστηκε. Πάμε να ακούσουμε την πρόταση, πάμε να ακούσουμε τι λέει και μετά θα έχουμε τον ίδιο στο τηλέφωνο για να δείτε ποια είναι η διαφορά του πολιτικάντη από του πολιτικού που νοιάζεται για την πατρίδα, για τους Έλληνες και για το έθνος. Πάμε να ακούσουμε.
2: Κύριε Βορύλα, έχετε το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Νίκη κατέθεσε μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Την διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προστασία των δανειοληπτών. Και θέτουμε ένα απλό ερώτημα. Όταν μια τράπεζα είναι διατεθειμένη να μεταβάσει μια μη εξυπηρετούμενη απέτηση σε ένα επενδυτικό κεφάλαιο έναντι μειωμένου οικονομικού ανταλλάγματος, γιατί δεν προσφέρει προηγουμένως στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να καταβάλει το αντίστοιχο τίμα και να απαλλαγεί οριστικά από το χρέος του? Γιατί αυτή η οικονομική δυνατότητα να αναγνωρίζεται στον τρίτον επενδυτή και όχι στον ίδιο τον άνθρωπο που βαρύνεται με την οφειλή και αποδεδειγμένα δεν ήταν ένας στρατηγικός κακοπληρωτής? Η Νίκη είχε αναλάβει σχετική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ήδη από τον Μάιο του 2024. Σήμερα προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα. Προτείνουμε την καθιέρωση ενός πραγματικού και δικαστικά προστατευόμενου δικαιώματος προτίμησης του δανειολήπτη. Πριν από τη μεταβίβαση της απέτησης, ο φιλέτης θα πρέπει να ενημερώνεται για το οικονομικό αντάλλαγμα που ο πιστωτής είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί για να έχει δυνατότητα οριστικής εξόφλησης με οικονομικά ισοδύναμους όρους. Δεν ζητούμε να χαριστούν τα δάνεια. Δεν ζητούμε να ζημιωθούν οι τράπεζες. Ζητούμε πριν η απέτηση μεταβιβαστεί σε τρίτο να δοθεί στον ίδιο τον φιλέτη η δυνατότητα οικονομικής αποκατάστασης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξυγίαση των τραπεζικών ισολογισμών ήταν αναγκαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το Δεκέμβριο του 2025 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων είχαν περιοριστεί στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και ο σχετικός δείκτης ήταν στο 3,3%. Αυτό είναι θετικό. Όμως το δάνειο που φεύγει από τον ισολογισμό μιας τράπεζας δεν εξαφανίζεται από τη ζωή του δανειολήπτη. Εξακολουθεί να αποτελεί απέτηση και μπορεί, αν δεν υπάρξει ρύθμιση, να οδηγήσει ακόμα και σε αναγκαστική εκτέλεση και πληστηριασμό. Εδώ βρίσκεται μια μεγάλη κοινωνική αντίφαση. Εξηγένονται οι τραπεζικοί ισολογισμοί χωρίς να εξηγένονται τα οικονομικά των οικοκυριών.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε όλο. Εγώ θα ήθελα όμως να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Ανδρέας Βορύλας, ο οποίος βγήκε στο βήμα της Βουλής πριν λίγες ημέρες, εχθές ή προχθές, θα μας τα πει ο ίδιος, και πρότεινε μαζί, εκ μέρους της Νίκης, πρότεινε αυτήν την πρόταση στην κυβέρνηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν είναι να πάρει η κάθε εισπρακτική εταιρεία, το κάθε φαντ, να πάρει ένα δάνειο 5 και 10.000, ενώ χρωστάει 60 και 70 ο δανειολήπτης, να το πάρει ο δανειολήπτης και έτσι να μην κινδυνεύει από κατασχέσεις και να εξοφλήσει και το δάνειό του με τα χρήματα που θα αγόραζε το φαντ το δάνειο. Κύριε Βορύλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Κυριακάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Συγχαρητήρια για την πρότασή σας.

0: Συγχαρητήρια, γιατί όλο το ακούμε.
1: Η πρόταση είναι μια ομαδική δουλειά της Νίκης. Ο Δημήτρης Νατσιός με όλους τους βουλευτές εδώ και ένα χρόνο μαζεύει στοιχεία από όλους τους συλλόγους δανειοληπτών. Είναι σε καθημερινή συνεργασία με το Σύλλογο Δανειοληπτών Βορείου Ελλάδος. Όλα τα Σαββατοκύριακα που είναι στην πατρίδα, στην περιοχή που είναι η πατρίδα του, είναι σε συνεργασία. Έχουμε πραγματική εικόνα τι συμβαίνει και καταθέσαμε αυτή την πρόταση και αν χρειαστεί θα καταθέσουμε και επόμενη πρόταση, όλοι οι βουλευτές πάλι, γιατί καταθέτως αυτή την πρόταση ήρθαν και άλλα στοιχεία στην επιφάνεια που μας δίνουν. Είναι πολύ απλό και θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ισπανία φλέγεται από την κοινωνική αγανάκτηση για τη στέγη. Έχουν μαζευτεί πάνω από 500.000 διαδηλωτές, οι οποίοι με αφορμή την 87χρονη Μαρία Ντελ Καρμέν Ασκαμπάλ, όπως λένε οι διαδηλωτές Μαρί Καρμέν, που είχε πρόβλημα υγείας, την πετάξαν τα φαντ έξω από την κατοικία της. Δηλαδή, η διαδικασία services, φαντ, τράπεζες δεν είναι μόνο σε Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν θέλουμε να είμαστε η επόμενη ισπανοποίηση της στεγαστικής κρίσης, που αυτό είναι αρατό, θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει το πρόβλημα και να δώσει πραγματικές λύσεις. Όχι φιλοσοφίες. Όχι δηλαδή πρέπει να λύσει το πρόβλημα του δανειολήφτη. Ο Έλληνας δεν μπορεί να χάσει την αξιοπρέπειά του. Δεν μπορεί να βγαίνει να ζητάει ιδανικά από τον γείτονά του, από τον συγγενή του, από τον οποιονδήποτε γνωστό έχει, μόνο και μόνο για να σώσει το σπίτι του και να βγάζει το πρόβλημά του. Πρέπει η κυβέρνηση, η πατρίδα να το φροντίσει αυτό να σωθεί. Είναι πολύ απλό. Εμείς από το 2023 που είμαι στη Βουλή, αν πάτε στην 1η δεκάδα του 2023, που ήμασταν νέοι βουλευτές στη Βουλή, το πρώτο θέμα που θέσαμε ήταν αυτό. Να ρυθμίζονται τα δάνεια στην τράπεζα πριν πάνε στο φαν. Αν ο δανειολήπτης πει δεν μπορώ να το ρυθμίσω, εκεί είναι άλλο πράγμα. Αλλά δεν μπορεί, χωρίς να ρωτάται ο δανειολήπτης, να φεύγει το δάνειο.
0: Ναι. Πάντως, οφείλω να πω ότι είναι μία...
1: Και να σε διακόπτω και να σου πει κάτι άλλο. Δεν φταίει ο δανειολήπτης. Έτσι. Δεν φταίει ο δανειολήπτης που δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο του. Ειλικρινά δεν φταίει. Αν αφαιρέσουμε τους κακοπληρωτές, που είναι ένα μικρό ποσοστό, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας αποδυνάμωσε τα εισοδήματα. Εξάντλησε τις αποτεμιεύσεις, έφυγε όλο το λίπος δηλαδή που είχαμε, και περιόρισε την οικονομική αντοχή χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδων οικογένειων. Συνέχεια ανατιμήσεις. Έχουμε ενεργειακό, έχουμε ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, έχουμε ανατιμήσεις στα νίκια. Δηλαδή, αν σου πω ότι στην περιοχή που είμαι εγώ στη Δυτική Αθήνα, Περιστέρη, Πετρούπολη, Άγια Ανάργυρα, Γάλλο, που είναι μια περιοχή που έχει εργατό κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν σπίτια να νοικιάσουν τα νέα ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν. Εδώ υπάρχουν τρία. Είμαστε, σαν χώρα, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό όπου 30 με πτυχία δεν φεύγουν από την οικογενειακή στέγη.
0: Αυτό συμβαίνει και στη Νίκαια. Νίκαια δεν είναι περιοχή σα. Κοντά.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει λοιπόν και στη Νίκαια. Έντονο, που η Νίκαια είναι μια περιοχή με οι κάτοικοι είναι εργάτες, οι πιο πολλοί.
1: Όταν η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξύ δημογραφικό πρόβλημα, οι γεννήσεις μειώνται, ο πληθυσμός γερνάει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει η κυβέρνηση, αυτή που μας κυβερνάει, η επιτυχημένη που στα κουτάκια τα λογιστικά βγαίνει εντάξει, αλλά η κοινωνία έξω δεν την βλέπει καθόλου, να φροντίσει να σωθούν ό,τι μπορούμε και να διορθώσουμε ό,τι κακό έχουμε κάνει πίσω.
0: Σωστά.
1: Και ό,τι κακό έχουμε κάνει πίσω. Δηλαδή, ήταν ξένοι επενδυτές και αρπάξανε και το θεωρούν επένδυση τα σπίτια των συνανθρώπων μας. Δηλαδή, αυτό είναι σωστό. Να έρχεται ο ξένος επενδυτής για να πάρει μια golden visa και να είναι μια visa και να παίρνει το σπίτι που δεν πάει περισσότερο, πάνε να το δουν κιόλας. Το παίρνουν γιατί θέλουν το τίτλο και να προχωρήσουν να έχουν τη βίζα τους. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, πώς επιτρέψαν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει στα Χάρβαρντ και στα μεγάλα πανεπιστήμια να γίνει αυτή η ζημιά στην Ελλάδα? Το μήνυμα της Ισπανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου θα έρθει στην Ελλάδα. Θυμάστε για τη δικαιοσύνη πόσους κόσμους κατέβηκε όταν έγινε μετατέπιση στο Σύνταγμα και σε όλες τις πόλεις. Αυτοί δεν κατέβηκαν για κανένα ακόμα, για καμία Καριστιανού. κατεβήκανε για το θέμα δικαίου.
0: Εντάξει,
1: αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει θυμό μέσα του. Θυμό. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που κυβερνάνε και νομίζουν επειδή είναι μέσα στη γυάλα ότι όλα είναι καλά, είναι μακράν και συνειδητοποιημένοι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βορύλα. Και θα πρέπει να σας πω ένα πράγμα, ότι αυτή η πρόταση ούτε λίγο ούτε πολύ σε διάφορες εκπομπές ακουγότανε. Όμως κανένα κόμμα στην ουσία δεν είχε προχωρήσει ούτως ώστε να κάνει πράξη αυτή την πρόταση.
1: Εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου, τεκμηριωμένη. Αν την πάρετε στα χέρια σας, είναι μπετόν που λένε στο χωριό μου.
0: Πολύ ωραία. Επομένως αξίζεται συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια.
1: Όλη η ομάδα. Γιατί όλοι έχουν δουλέψει.
0: Βεβαίως.
1: Με αρχηγό τον Δημήτρη Νατσιό.
0: Βεβαίως, όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα αξίζει συγχαρητήρια. Είστε το μοναδικό κόμμα που πρότεινε συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι αποδεχτή από όλο τον κόσμο. Μπράβο σας. Εύχομαι τώρα να μην βγει καμιά ελεύθερη ώρα αύριο και να πει ότι κάποιος άλλος είναι ο πρώτος. Εύχομαι.
1: Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, στον πύργο λειτουργάνε.
0: Ναι.
1: Η ελεύθερη ώρα, ο εκδότης της ξέρει ποιος είναι το πραγματικό πατριωτικό κίνημα στη Βουλή. Και πού φαίνεται, όταν ψηφίζουν, όχι όταν μιλάνε, στον ψήφο, εκεί που ψηφίζουμε. Γιατί μπορώ να βγαίνω εγώ στο μικρόφωνο στη Βουλή και να λέω αυτά που θέλει να ακούσει ο λαός και να λέω μπράβο ρε Βορύλα. Αλλά όταν έρθει η ώρα της ψήφου το βράδυ, να ψηφίζω ναι παρόν, ναι παρόν. Αυτή είναι η διαφορά της νίκης. Το όχι είναι όχι και πάει μέχρι τέρμα.
0: Δεν μου λέτε να σας κάνω μια άλλη ερώτηση και θα τη αφήσω ανοιχτή την ερώτηση αυτή, γιατί θα έρθω να την απαντήσω σε λίγες μέρες μετά εγώ ίδιος. Δεν μου λέτε το πόθεν έσχες φαίνεται όλο των βουλευτών.
1: Ναι, εγώ αν πάνε στο τέλειο.
0: Φαίνεται. Αν κάποιον δεν φαίνεται, τι σημαίνει.
1: Δεν το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το ακούω.
0: Μάλιστα. Θα το ακούσετε σε λίγες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Όταν λέτε δεν φαίνεται, εννοείται, δεν φαίνεται το πραγματικό ποθενέσεις, εννοείται.
0: Ναι, δεν είναι δημοσιοποιημένο το ποθενέσεις, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό περίεργο μου φαίνεται.
0: Και εμένα μου φαίνεται, πολύ περίεργο. Λοιπόν, θα τα πούμε, αφήνω το υπονοούμενο έτσι, θα τα ξαναπούμε όμως και δεν μιλάω για εσάς, μιλάω για έναν... Για έναν
1: μένα,
0: κύριο βουλευτή ανεξάρτητο.
1: Θα τα πούμε. Φαίνεται, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, όχι. Για κάποιο κύριο ανεξάρτητο. Κατά τα άλλα ανεξάρτητο. Αλλά μάλλον είναι εξαρτημένος και πολύ εξαρτημένος. Λοιπόν, θα τα πούμε κύριε Βορύλα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βορύλα στο τηλέφωνο. Μπράβο του, μπράβο σε όλη την ομάδα. Και δεν το κάνω για να τονίσω ένα κόμμα επειδή... Προτιμώ αυτό το κόμμα. Το κάνω γιατί είναι ουσιαστικό. Εάν περάσει αυτό, γιατί εδώ τώρα τίθεται το θέμα. Όταν λοιπόν θα πάμε προς ψήφιση της πρότασης αυτής, θα δούμε πόσα απίδια βάνει ο Σάκος, πόσα αχλάδια βάζει ο Σάκος. Απίδια τα λέμε στην Κρήτη, αχλάδια βάζει ο Σάκος. Γιατί? Γιατί θα δούμε ποια κόμματα θα συμφωνήσουν με αυτή την πρόταση. Για να δούμε τελικά ποια κόμματα είναι αυτά που θέλουν το καλό του δανειολήπτη. Όχι στον μπλα μπλα, στην πράξη. Αυτό που είπε ο κύριος Βορύλας δηλαδή. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου, εκεί φαίνεται ποιος θέλει, τι θέλει. Με το παρόν ή την αρνητική ψήφο ή τη θετική ψήφο. Ανάλογα ποια είναι η πρόταση, είναι και η κατάλληλη στιγμή να δείξουμε τελικά τι θέλουμε κι εμείς. Για να δούμε λοιπόν. Θα φτάσει στο σημείο να υπερψηφιστεί η πρόταση αυτή ή όχι. Για να δούμε τελικά. Όλοι αυτοί που θέλουν το καλό του δανειολήπτη και να μην γίνονται κατασχέσεις, θα ψηφίσουν μια τέτοια πρόταση ή όχι. Για να δούμε. Θέλω να το δω. Ας πάμε τώρα να ακούσουμε όλη την ομιλία του κυρίου Βορύλα στην Βουλή για τη συγκεκριμένη πρόταση.
2: Κύριε Βορύλα, έχετε το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Νίκη κατέθεσε μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Την διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προστασία των δανειοληπτών. Και θέτουμε ένα απλό ερώτημα. Όταν μια τράπεζα είναι διατεθειμένη να μεταβιβάσει μία μη εξυπηρετούμενη απέτηση σε ένα επενδυτικό κεφάλαιο έναντι μειωμένου οικονομικού ανταλλάγματος, γιατί δεν προσφέρει προηγουμένως στο δανειολήπτη τη δυνατότητα να καταβάλει το αντίστοιχο τίμα και να απαλλαγεί οριστικά από το χρέος του. Γιατί αυτή η οικονομική δυνατότητα να αναγνωρίζεται στον τρίτον επενδυτή και όχι στον ίδιο τον άνθρωπο που βαρύνεται με την οφειλή και αποδεδειγμένα δεν ήταν ένας στρατηγικός κακοπληρωτής. Η Νίκη είχε αναλάβει σχετική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ήδη από το Μάιο του 2024. Σήμερα προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα. Προτείνουμε την καθιέρωση ενός πραγματικού και δικαστικά προστατευόμενου δικαιώματος προτίμησης του δανειολήπτη. Πριν από τη μεταβίβαση της απέτησης, ο φιλέτης θα πρέπει να ενημερώνεται για το οικονομικό αντάλλαγμα που ο πιστωτής είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί για να έχει δυνατότητα οριστικής εξόφλησης με οικονομικά ισοδύναμους όρους. Δεν ζητούμε να χαριστούν τα δάνεια. Δεν ζητούμε να ζημιωθούν οι τράπεζες. Ζητούμε πριν η απέτηση μεταβιβαστεί σε τρίτο να δοθεί στον ίδιο τον φιλέτη η δυνατότητα οικονομικής αποκατάστασης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξυγίαση των τραπεζικών ισολογισμών ήταν αγκαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το Δεκέμβριο του 2025 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων είχαν περιοριστεί στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και ο σχετικός δείκτης ήταν στο 3,3%. Αυτό είναι θετικό. Όμως το δάνειο που φεύγει από τον ισολογισμό μιας τράπεζας δεν εξαφανίζεται από τη ζωή του δανειολήπτη. Εξακολουθεί να αποτελεί απέτηση και μπορεί, αν δεν υπάρξει ρύθμιση, να οδηγήσει ακόμα και σε αναγκαστική εκτέλεση και πληστηριασμό. Εδώ βρίσκεται μια μεγάλη κοινωνική αντίφαση. Εξηγένονται οι τραπεζικοί ισολογισμοί χωρίς να εξηγένονται τα οικονομικά των οικοκυριών. Και υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα, η διαφάνεια. Οι απαιτήσεις μεταβιβάζονται μέσα από σύνθετες εταιρικές δομές, επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες ειδικού σκοπού και εταιρείες διαχείρισης. Αυτό δεν είναι ένα από μόνο του παράνομο. Απαιτεί όμως αποτελεσματική εποπτεία. Ποιος είναι ο πραγματικός οικονομικός δικαιούχος? Ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της μεταβίβασης? Ποιος τελικά αποκομίζει το οικονομικό όφελος? Γι' αυτό προτείνουμε η υποχρεωτική γνωστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος, αντικειμενική αποτίμηση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίων και ενίσχυση της εποπτείας. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα Ηρακλής. Συνέβαλε στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Όμως χρησιμοποιήθηκαν κρατικές εγγυήσεις για την εξυγίαση του τραπεζικού συστήματος. Επομένως, δικαιούμαστε να ρωτήσουμε πόσοι δανειολήπτες είχαν πραγματική δυνατότητα οριστικής εξόφλησης πριν από τη μεταβίβαση της απέτησης. Πόσες βιώσιμες προτάσεις απευθείας διευθέτησης απορρίφθηκαν. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός δείχτης επιτυχίας. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος κινούνται στο στάδιο της ρύθμισης και της διαχείρισης των απαιτήσεων. Η δική μας πρόταση παρεμβαίνει νωρίτερα. Πριν το δάνειο μεταβιβαστεί, πριν αλλάξει ο δικαιούχος, πριν φτάσουμε στην απειλή του πληστηριασμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας μιλήσουμε επιτέλους για τους ανθρώπους πίσω από τους αριθμούς. Για την οικογένεια που φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι της, για τον ηλικιωμένο που κινδυνεύει να χάσει την κατοικία μιας ολόκληρης ζωής, για τον μικροεπαγγελματία που βλέπει την περιουσία του να απειλείται. Δεν είναι λογικό ένα ΦΑΤ να μπορεί να αποκτήσει μια απέτηση με σημαντική έκπτωση, αλλά ο ίδιος ο φιλέτης να μην έχει προηγουμένως το δικαίωμα να την εξοφλήσει με οικονομικά ισοδύναμους όρους. Δεν ζητούμε προνομιακή μετεχείριση. Ζητούμε ίση οικονομική ευκαιρία. Αν ο πιστωτής είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό αντάλλαγμα από τρίτο, πρέπει πρώτα να δίνεται δυνατότητα στον ίδιο τον φιλέτη να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα. Αυτό δεν είναι χάρη. Είναι οικονομική λογική και κοινωνική δικαιοσύνη. Η Νίκη καταθέτει αυτή την πρόταση νόμου γιατί πιστεύουμε ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η κοινωνική προστασία δεν είναι αντίπαλοι στόχοι. Οι τράπεζες μπορούν να εξυγειάνουν τους ισολογισμούς τους. Τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να επιδιώκουν το νόμιμο κέρδος τους. Η πολιτεία όμως έχει μια πρόσθετη υποχρέωση να προστατεύει τον πολίτη και να διασφαλίζει ότι η οικονομική εξυγίανση δεν γίνεται εις βάρος της κοινωνίας. Και αυτή την υποχρέωση καλούμαστε σήμερα να υπηρετήσουμε με πράξη. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η σημερινή πρόταση νόμου αποτελεί καρπό της συνεργασίας μας με πολλούς συλλόγους δανειοληπτών. Και ιδιαίτερα με τον Σύλλογο Δανειοληπτών Βορείου Ελλάδος, όπου ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος μας, έχει κάνει πάρα πολλές συγκεντρώσεις και συνεργασίες. Ένα φορέα που βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους, που δοκιμάζονται καθημερινά από το βάρος της υποχρέωσης, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις πραγματικές δυσκολίες των δανειοληπτών και που στέκεται δίπλα στον πολίτη, ο οποίος αγωνίζεται για να προστατεύσει την κατοικία και την περιουσία του. Γιατί η νομοθέτηση δεν μπορεί να γίνεται μόνο πίσω από κλειστές πόρτες, πάνω σε αριθμούς, πίνακες με τραπεζικούς δείχτες. Αλλά οφείλει να φουγκράζεται και την πραγματική κοινωνία και να ακούει τον άνθρωπο που προσπαθεί να ρυθμίσει την οφειλή του. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Βορύλα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ολόκληρη την τοποθέτηση του κυρίου Βορύλα. Ευχαριστούμε που μας μίλησε και ζωντανά. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι μια πρόταση η οποία ειλικρινά ξεφεύγει κάθε λογικής του τύπου καθοπρεπισμού στην πολιτική, χτυπάει το πρόβλημα, μπαίνει στο πρόβλημα, ζει με το πρόβλημα και προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να βρει λύσεις στο πρόβλημα. Εάν και αυτό κάποιοι δεν το εκτιμούν, τότε συγγνώμη, αλλά είμαστε και ζούμε σε άλλο κόσμο. Πείτε μου ένα κόμμα και ιδίως από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, που έφεραν την κατάσταση αυτή στο απροχώρητο, οι ίδιοι αυτοί που έχουν κάνει τέτοιες προτάσεις ουσιαστικές. Δηλαδή τι λέει για αυτούς που δεν κατάλαβαν? Λέει το εξής: οφείλεις, μάλιστα. Οφείλεις γιατί δεν θες να πληρώσεις ή γιατί δεν είχες? Γιατί δεν είχα, μάλιστα. Όμως το δάνειό σου θα πάει τώρα σε ένα φαντ, θα πάει σε μια εισπρακτική εταιρεία. Και αυτό το δάνειο που θα πάει σε ένα φαντ που θα εξελιχθεί η εισπρακτική εταιρεία απάνθρωπη μετά στα τηλέφωνα, αν εσύ χρωστάς 80 ή 100 χιλιάδες ευρώ, η εταιρεία θα το πάρει 5.000, 7.000, το δάνειο των 100 χιλιάδων θα το αγοράσει με 7.000. Οκ. Εντάξει. Η πρόταση λοιπόν αυτή που κατέθεσε η Νίκη και όλοι οι βουλευτές μαζί με τον πρόεδρο επικεφαλή, λέει το εξής: όσο θα το αγοράσει το φανς, δηλαδή 7 χιλιάρικα, να το αγοράσει ο δανειολήπτης. Να βρει τρόπο να βρει 7 χιλιάρικα να το αγοράσει. Από τη στιγμή που το αγοράσει έχει εξοφλήσει κιόλας. Τέλος. Όσο θα το αγοράσει δηλαδή το φανς που θα το πάρει με 7 χιλιάρικα και θα βγάλει 100, θα βγάλει 93, να το αγοράσει ο δανειολήπτης που το οφείλει. Να του δώσει τη δυνατότητα να το πάρει εκείνος. Με 7.000, όπως θα το πάρει η εισπρακτική, όπως θα το πάρουν τα ξένα φανς. Γιατί να το πάρουν αυτοί? Θα το πάρει λοιπόν ο δανειολήπτης, αφού θα πουληθεί 7.000 και ξεμπέρδεψε. Τέλος. Εξοφλητική. Το σπίτι είναι δικό σου τώρα. Και δεν οφείλεις και πουθενά. Αυτή είναι η πρόταση της Νίτσης. Πείτε μου ένα κόμμα που το έχει κάνει. Πείτε μου ένα κόμμα που το έχει κάνει. Μόνο βγαίνει ο κύριος Αβγιονάκης και λέει ότι προσπαθήσαμε να μην ρίξουμε το μηνιάτικο των προέδρων της κοινότητας. Αυτό μας νοιάζει τώρα? Αλήθεια? Γιατί ο πρόεδρος της κοινότητας έχει 5 ψήφους παραπάνω και θα τους οδηγήσει πού? Σε αυτόν που τους βγάζει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η λογική του εξαγορασμένου. Εξαγορασμένος ποιος είναι? Αυτός που συνενεί στις προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον ένα που οδηγεί το σύνολο στο μονόδρομο, που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια τώρα? Σοβαρά? Γιατί δεν κοιτάζετε τον κόσμο ολόκληρο? Μόνο κοιτάζετε μεμονωμένα άτομα τα οποία οδηγούν τον κόσμο εκεί που θέλετε εσείς. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει όλα αυτά να υποθούν, και να υποθούν με τέτοιο τρόπο που να σας αποδομεί. Να σας αποδομεί όλους εσάς, οι οποίοι εσείς αυτό που κάνετε είναι ένα. Το συμφέρον σας, και μόνο το συμφέρον σας. Πάμε σε μουσική και διαφημιστικά μηνύματα.

0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές.
5: Σαλάτες.
4: Λαχταριστές.
5: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
7: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα.
8: Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Καταρχήν να πω τώρα ότι διάβασα εδώ στο τσάτ ότι η κυρία Παπά είναι στο νοσοκομείο Αγρινίου λόγω της μαμάς της, να είναι περαστικό, κυρία Παπά, ότι αυτή τη στιγμή περνάτε και εσείς και η μητέρα σας. Λέει ότι είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο Αγρινίου. Ελάς το μεγαλείο σου. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν το ξέρει αυτό, δεν το καταλαβαίνει? Πού να το καταλάβει τώρα αυτός, πού να πάει τώρα, στο Αγρίνιο θα πάει, άμα είναι, να, ο κύριος Αυγενάκης εδώ πέρα έβγαλε μια φωτογραφία προχθές, ανάρτησε μια φωτογραφία χθες νομίζω και τον χαιρετάει και του λέει «Σε ευχαριστώ για όλα που κάνεις για την Κρήτη, τώρα θα δοθούν και ένα τόσο κόμμα 8, 1,8 εκατομμύρια για το Βενιζέλιο και τα λοιπά». Δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα, ή εγώ δεν το έχω καταλάβει ή αυτοί δεν το έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω. Μην τους πω και βλάκες, ας πω τον εαυτό μου βλάκα καλύτερα. Μα δεν μου λέτε, κύριοι εκεί της κυβέρνησης, τα νοσοκομεία δουλεύουν από μόνα τους? Οι πόρτες, οι τείχοι, τα μηχανήματα, όλα αυτά δουλεύουν από μόνα τους? Ή μήπως πρέπει να προσλάβετε και ανθρώπους οι οποίοι θα τα δουλέψουν όλα αυτά, ειδικούς? Εξάλλου εσείς στηριχτήκατε στην πανδημία στους ειδικούς. Μήπως λοιπόν πρέπει να πάρετε ειδικούς, δηλαδή νοσοκόμους, ανθρώπους που χειρίζονται τα μηχανήματα, γιατρούς, καθαριότητα? Δεν ξέρω, ίσως να είμαι υπερβολικός. Ο κύριος Νατσιός κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κρατούν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία παρά τη στενή αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρούμπιο δεν καταδίκασε ξεκάθαρα τις τουρκικές απειλές και τις προκλήσεις κατά της Κύπρου. Παράλληλα επισημαίνει ότι δεν υπήρξε σαφής δημόσια στήριξη στο δικαίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Θέτει επίσης ζήτημα για την αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Στρέφεται κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γεώργιου Γεραπετρίτη, θεωρώντας ότι δεν διεκδίκησαν ισχυρότερες αμερικανικές εγγυήσεις. Το βασικό του επιχείρημα είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώνει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και να μην έχει ξεκάθαρη διπλωματική υποστήριξη στα εθνικά ζητήματα. Η κριτική αυτή ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο οι διεθνείς συμμαχίες προσφέρουν πραγματική ασφάλεια ή εξυπηρετούν κυρίως στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα. Βεβαίως οι θέσεις αυτές αποτελούν την πολιτική κριτική του Δημήτρη Νατσιού και όχι απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν αποκομίζει κανένα όφελος από τη συνεργασία με την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, διότι ο κύριος Μητσοτάκης ισχυρίζεται, οφείλουμε να το πούμε αντικειμενικά και όμορφα, ισχυρίζεται ότι τα ωφέλη είναι πολλά. Θέλω όμως εγώ προσωπικά, ως ο πολίτης αυτής της χώρας, ένας πολίτης από τους πολλούς, να μας πει ποια είναι τα ωφέλη, αλλά τα θέλω σε πράξη. Δεν τα θέλω δηλαδή στο μπλα μπλα, γιατί στο μπλα μπλα έχουμε ακούσει πολλά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η ελληνική κυβέρνηση εξασφαλίσει συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, όχι στο μιλητό όμως, στην πράξη. Όπως είπα και εχθές, όταν ο κύριος Ρούμπιο είπε «βρείτε τα» και όταν ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι δεν πιστεύει να εμπλακεί η Τουρκία και η Ελλάδα σε πολεμικές διαμάχες, γιατί είναι και οι δύο του ΝΑΤΟ μέλη, έπρεπε κάποιος όπως τον κύριο Γεραπετρίτη Αυτή τη φορά δεν έκανε υπόκληση. Έκανε, παιδιά, υπόκληση, δεν έκανε. Έκανε, όχι, δεν έκανε. Λοιπόν, όπως είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, να του πάει λοιπόν ένα έγγραφο που να λέει τόσες παραβιάσεις καθημερινά από την Τουρκία. Να του πάει ένα άλλο χαρτί που να λέει γιατί μπλοκάρει τη διασύνδεση του καλώδιου. Να του πάρει ένα άλλο χαρτί που να λέει στη Θράκη γίνεται μία προσπάθεια ούτως ώστε εκεί οι πολίτες να θεωρούν ότι είναι στην Τουρκία πια και όχι στην Ελλάδα. Γιατί όπως ακούσατε την κοπέλα στην αρχή της εκπομπής, άλλο μουσουλμάνος στην μειονότητα και άλλο Τούρκος. Άλλο μουσουλμάνος και άλλο Τούρκος. Μπερδεύονται εκεί πέρα κάποιοι. Μπερδεύονται άσχημα εκεί. Έχουν μπερδέψει λίγο την θρησκεία με την εθνικότητα. Είναι μπερδεμένοι εκεί και τους έχουν μπερδέψει εκεί οι μουσουλμάνοι Τούρκοι που πηγαίνουν έρχονται στην περιοχή εκεί ούτως ώστε να κάνουν δουλίτσα. Και οι δικοί μας δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Ένα χαρτάκι λοιπόν στο Ρούμπιο να τους λέει αυτά, αυτά, αυτά, αυτά, αυτά, συν τι χάρτες που βγαίνουν κατά καιρούς από την Τουρκία, συν τα εμπόδια, συν η αποστρατικοποίηση των νησιών που απαιτεί, συν ότι βγάζουν κάποια νησιά ακόμα και στην τουρκική κυριαρχία, συν. Αν νομίζετε λοιπόν κύριε Ρούμπιο ότι με τα ήρεμα νερά δεν κάνουμε πόλεμο αλλά θα γαλήσουμε και το μισό Αιγαίο εκεί, είστε γελασμένος. Θα μου πεις βέβαια, μη φοβάστε, έχετε πάρει τόσα όπλα από εμάς που έρχονται σιγά σιγά. Ναι, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς, αν δεν θέλετε εσείς. Γιατί τον έλεγχο τον έχετε εσείς. Πολλά ερωτήματα. Τώρα, αν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι έχουμε κέρδος από αυτές τις συναντήσεις και από αυτές τις αγορές, θέλω όμοι γέννητο, αν χρειαστούν ποτέ, αν χρειαστεί ποτέ να κάνουμε χρήση των μηχανημάτων, όπλων, να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ακούγονται διάφορα ότι δεν θα μπορούμε αν δεν δοθεί άδεια από την Αμερική και πολλά άλλα τέτοια. Για να δούμε. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, το συμπέρασμα είναι σαφές. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, έτσι και αλλιώς, αλλά και αποτελεσματική διπλωματία, έτσι και αλλιώς. Για τις αγορές των όπλων έχουν αξία όταν συνοδεύονται από ουσιαστική προστασία των εθνικών συμφερόντων και όχι μόνο από πολιτικές δηλώσεις. Και δυστυχώς ή ευτυχώς οι πολιτικές δηλώσεις ξεχύλισαν και αυτή τη φορά. Δεν είδαμε στην ουσία τίποτα επί του πεδίου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία και στους φόβους που έχει η Νέα Δημοκρατία για αποχή και χαλαρή ψήφο. Με την αυτοδυναμία να περιμένει στην άκρη της πόρτας, χωρίς να είναι δεδομένη για κανένα από αυτούς που τη διεκδικούν. Ποιος τη διεκδικεί? Τη διεκδικεί μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κανένας άλλος. Κατάντια. Είναι κατάντια. Είναι κατάντια για ένα λαό. Είναι κατάντια για μια χώρα. Είναι κατάντια για ένα σύστημα να έχουμε ένα μοναχοκόκορα και αυτός να κινδυνεύει να μην βγει. Σκεφτείτε τώρα, αυτός λέει τρέχει μοναχός του και βγήκε δεύτερος. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Ότι τρέχει μόνη της και θα βγει δεύτερη. Κατάντια, μεγάλη κατάντια. Παρόλα αυτά όμως, η πρωτιά δεν ξέρω εάν ή όχι θα την έχει, αλλά σίγουρα 100% προηγείται όλων των άλλων κομμάτων. Άραγε γιατί? Η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί ότι στις επόμενες εκλογές αρκετοί ψηφοφόροι μπορεί να απέχουν ή να επιλέξουν μικρότερα κόμματα. Το μικρότερο κόμμα μου αρέσει πάρα πολύ η εκδοχή αυτή. Το να απέχουν δεν μ' αρέσει, αλλά δεν πρέπει να έχουν και αυτή την συνείδησή τους μετά καθαρή. Για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Όταν η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι ίσως πάνε σε μικρότερα κόμματα εψήφοι, ή δεν πάνε καθόλου οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν, τότε έχει καταλάβει, έχει αντιληφθεί και φοβάται την θέση που θα λάβει μετά από μια τέτοια εκδοχή. Η αυτοδυναμία παραμένει ο βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως η επίτευξη δεν θεωρείται δεδομένη του στόχου αυτού. Ένας σημαντικός προβληματισμός αφορά τους πολίτες που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία ή μάλλον ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά σήμερα εμφανίζονται απογοητευμένοι, και αυτός είναι ένας βασικός στόχος του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, να επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους ψηφοφόρους αυτούς, δηλαδή νεοδημοκράτες. Παράλληλα, η κινητικότητα καταγράφεται από στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπου ζητείται ακόμα και δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Όποιοι παρακολουθούν την εκπομπή αυτή, τη δικιά μου, σίγουρα έχουν ακούσει πολλές φορές ότι ουσιαστικά ο μοναδικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Σαμαράς. Πολλοί λένε είναι, λέει, ο Βελόπουλος. Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση που την έκανα και σε ένα φίλο εχθές, τον Ρομπογεννάκη τον Γιώργο. Καλή του ώρα. Σε περίπτωση που βάλουμε τρία πρόσωπα σε μια υποθετική, να πω, ιστορία. Το ένα πρόσωπο είναι ο Μητσοτάκης, το άλλο πρόσωπο είναι ο Σαμαράς και το άλλο πρόσωπο είναι ο Βελόπουλος. Εσείς, με τη δική σας λογική, με τη δική σας σκέψη και με τα δικά σας, αν θέλετε, κριτήρια, εάν ο Μητσοτάκης πρέπει να επιλέξει ένα από τους δύο άλλους να κοντράρει, το Σαμαρά και το Βελόπουλο, ποιο θα κοντράρει? Με ποιο έχει ανάγκη να κοντράρει σήμερα? Για να δείτε δηλαδή πόσο απλά είναι τα πράγματα και θα κάνουμε δύσκολα εμείς. Εάν ο Μητσοτάκης θέλει να κοντράρει, με ποιο θα κοντράρει? Με τον Σαμαρά ή με τον Βελόπουλο? Εγώ πιστεύω με τον Σαμαρά. Γιατί? Γιατί ο Βελόπουλος τον έχει στο χέρι του. Και πάντα ο Βελόπουλος έχει ψηφίσει όταν τον χρειάζεται, το Βελόπουλο είναι κοντά του. Και το ξέρουμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Να αναφέρω ένα-ένα-ένα-ένα όλα αυτά τα οποία όταν χρειάστηκε ο Μητσοτάκης, ο Βελόπουλος ήταν κοντά στο Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι θα συνεργαστούν, ούτε ότι είναι το ίδιο. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι ο Βελόπουλος πάντα ή τις πιο πολλές φορές έβγαζε από το αδιέξοδο το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς το έκανε ποτέ αυτό? Τουλάχιστον από την ώρα που έσπασε το ποτήρι και χώρισαν οι δρόμοι τους. Το έκανε. Εάν λοιπόν κοντράρει ή θέλει να κοντράρει με κάποιον, με ποιο θα κοντράρει? Με τον Βελόπουλο που τον έχει χρειαστεί κάποιες φορές και του έδωσε την βοήθεια του Βελόπουλος, ή με τον Σαμαρά? Εγώ λέω με τον Σαμαρά. Επομένως, ποιος είναι η απειλή του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς ή ο Βελόπουλος? Ο Σαμαράς. Γιατί να πάει κόντρα με τον Βελόπουλο? Επαναλαμβάνω, αφού τον έχει βοηθήσει κατά καιρούς ο Βελόπουλος τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς τον έχει βοηθήσει ποτέ? Είναι σε κόντρα μεγάλη. Κοντράρει και προσβάλλει ο ένας τον άλλο έμεσα και άμεσα. Ναι. Γιατί λοιπόν να βοηθήσει ο Μητσοτάκης τον Σαμαρά, που ο Σαμαράς είναι η έντονη απειλή του? Ποιος είναι λοιπόν η απειλή του, η έντονη? Το έχω πει κατ' επανάληψη αυτή την εκπομπή. Αν φοβάται κάποιον ο Μητσοτάκης σήμερα, είναι τη διάσπαση από το Σαμαρά. Είναι ο μόνος που μπορεί να του κάνει κακό.

Βέβαια, το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να πείσει ξανά τους πολίτες. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πολίτες που ξεροσταλιάζουν από την ανάγκη να τους πείσει. Υπάρχουν τέτοιοι. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή και κάποιοι από εσάς που γράφετε στο chat δεν θέλετε να το δείτε. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξεροσταλιάζουν και έχουν την ανάγκη από την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να τους πείσει ότι είναι ικανό κόμμα και εξακολουθεί να είναι το κόμμα που πιστέψανε κάποιοι κάποτε. Υπάρχουν άνθρωποι που το θέλουν, το επιδιώκουν αυτό. Πιστέψτε με. Θέλουν και επιδιώκουν αυτό το πράγμα. Ωστόσο, η χαλαρή ψήφος και η αποχή μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Η κάλπη είναι κάλπη και ξεγελάει τους πάντες, ακόμα και τον εαυτό της. Ακόμα και τον εαυτό της. Τα συμπεράσματα είναι ότι η αυτοδυναμία δεν εξασφαλίζεται μόνο με πολιτικές δηλώσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Θα κριθεί από την εμπιστοσύνη των πολιτών, τη συμμετοχή στις εκλογές και την ικανότητα της κυβέρνησης να πείσει αν αξίζει μια νέα εντολή. Δεν νομίζω όμως ότι κάποιοι από τους ψηφοφόρους θα ξεχάσουν τελείως και τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Με λίγα λόγια, που θέλω να καταλήξω, αμφίρροπη η κατάσταση, τίποτα σίγουρο, και από εκεί και μετά έρχεται να συμπληρώσει στην κοινωνία και όλο αυτό το παράξενο, το παρατράγουδο που συμβαίνει στην κοινωνία μας, με πολίτες πάρα πολλούς, δυστυχώς επαναλαμβάνω, που έχουν χάσει λίγο το μέτρο, έχουν μπερδευτεί ποιοι είναι, που είναι, τι κάνουν. Εδώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα: η ενδοοικογενειακή βία. Σε 8 μήνες έχουν καταγραφεί 14.519 καταγγελίες. Δηλαδή, ο κόσμος έχει λαλήσει, έχει σαστήσει, δεν ξέρει τι γίνεται. Σας λέω, 14.519 καταγγελίες σε 8 μήνες μέσα. Μιλάμε για μια κοινωνία σε συναγερμό. Μια κοινωνία που όχι μιλάμε για ψήφους, για να πάνε να ψηφίσουν. Εδώ υπάρχει θέμα, μεγάλο θέμα. Έχουν αυξηθεί τα ψυχοφάρμακα, έχουν αυξηθεί, σας λέω, η κοινωνία είναι σε ένα διαρκείες συναγερμό, σε ένα συναγερμό με διάρκεια. Διαρκώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. 14.519 περιστατικά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία αποκαλύπτουν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι, και συνεχίζει να απασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον τίτλο δημοσιεύματος της Prime News, μέσα μόλις σε 8 μήνες καταγράφηκαν 14.519, όπως είπα και προείπα και επαναλαμβάνω, καταγγελίες. Πίσω από κάθε καταγγελία μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος που ζει καθημερινά με το φόβο της απειλής και της ανασφάλειας από το έτερον ήμισή του. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρουμε ειλικρινά αυτό το πρόβλημα πού θα καταλήξει.

Και το πιο απλό αλλά πολύ ανησυχητικό, το πιο απλό αλλά πολύ ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν και περιστατικά που παραμένουν κρυφά, και αυτά τα περιστατικά που παραμένουν κρυφά ίσως να διπλασιάσουν το νούμερο αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η σιωπή όμως δεν προστατεύει τα θύματα. Η σιωπή συχνά επιτρέπει στο δράστη να συνεχίσει ανεξέλεκτα την πορεία αυτή που έχει. Γι' αυτό χρειάζεται έγκαιρη παρέμβαση από την αστυνομία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς. Χρειάζεται οπωσδήποτε αυτοί που σιωπούν να καταλάβουν ότι η σιωπή τους είναι η συνέχεια στο δράμα τους. Εξίσου σημαντικό είναι να μην γυρίζουμε την πλάτη όταν αντιλαμβανόμαστε και εμείς άλλους συνανθρώπους μας να βρίσκονται σε κίνδυνο. Γιατί ακούγεται και το άλλο, έλα μωρέ εγώ θα μπλέξω. Αυτή τα θέλει. Δεν μιλάει, αφού δεν μιλάει τα θέλει. Της αρέσει. Δεν είναι έτσι. Κανένας δεν του αρέσει να τρώει χαστούκια στο πρόσωπο, να τρώει μπουνιές στο σώμα, να μελανιάζει το σώμα, να μην μπορεί να μιλήσει, να τη χτυπάει ακόμα και την ώρα που πάει να μιλήσει, να τη σνομπάρει, να την προσβάλλει, να τη μειώνει. Και αυτό συνήθως γίνεται σε γυναίκες. Σταματήστε να το κάνετε αυτό οι άντρες, γιατί είστε ανίκανοι, ανίκανοι, ανίκανοι, άνανδροι είστε. Είστε άνανδροι. Δεν μπορείτε να βγείτε στο δρόμο αφού θέλετε να παλέψετε να βρείτε ένα όμοιό σας για θα τις φάτε. Και πού πέφτετε? Πέφτετε πάντα σαν επιλογή στη γυναίκα σας που σας έκανε παιδιά, που σας ξεβρωμίζει, που σας πλένει, που σας μαγειρεύει, που σας ανέχεται και τη χτυπάτε. Άνανδροι είστε. Άνανδροι είστε. Εντελώς όμως άνανδροι. Δεν έχετε ούτε γραμμάριο ανδρισμού επάνω σας. Και τα λέει ένας άνθρωπος αυτά που έχει δύο κόρες. Και δεν τα λέω γιατί έχω δύο κόρες, αλλά γιατί μεγάλωσα με αυτά τα παιδιά. Εγώ το πρώτο μου παιδί το έκανα 19 ετών. Εντάξει. Και το δεύτερό μου 25 ετών. Μεγάλωσα με αυτά τα παιδιά μαζί εγώ. Και τα προστατεύω όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το έχω ανάγκη να το κάνω. Είναι η ανάγκη μου και όχι το πρέπει μου. Το πρέπει μου μπορεί να είναι να ντυθώ καλά, να βγω έξω για να μην με δουν οι άνθρωποι σαν λέτσο. Το πρέπει. Θα ήθελα να βγω με ένα σορτσάκι και με ένα φανελάκι, αδερφέ, να αισθάνομαι ελεύθερος και τα λοιπά. Αλλά πρέπει να είσαι καλά ντυμένος. Αυτό είναι το πρέπει. Η ανάγκη ποια είναι? Να πάω στα παιδιά μου φαγητό, να τα προστατεύσω, να προστατεύσω τη γυναίκα μου. Δεν θα σας κάνω μαθήματα, αλλά έχουν χαθεί δυστυχώς αυτά. Αυτά τα αυτονόητα έχουν χαθεί σήμερα από την κοινωνία. Έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί. Γι' αυτό βλέπεις τη βία και έχει πάρει την θέση της σωστής οικογένειας, της ηρεμίας, της ειρήνης, της αγάπης. Έχουν εξαφανιστεί. Αυτά τα αυτονόητα έχουν εξαφανιστεί.

Θα πάμε σε ένα θέμα τώρα στο Μαλεβίζι και μετά θα πάμε σε ένα τηλέφωνο στον φίλο μου τον Μάρκο, το Χρυσό, που θα μιλήσουμε για πολλά θέματα. Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση των οικοκυριών που πλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μπράβο στο Δήμο Μαλεβιζίου. Μπράβο. Μπράβο, γιατί είναι ουσιαστικά στην ώρα που πρέπει να το κάνει. Όχι, δεν το κάνει μετά από 3 και 4 μήνες. Μπράβο. Δήμαρχε, μπράβο σου. Η ενίσχυση αφορά οι κατοίκους του Κρουσόνα και της Θηλήσου, όπου σημειώθηκαν ζημιές από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου. Για νοικοκυριά που δεν μπορούν να κατοικήσουν, στην κύρια κατοικία τους προβλέπεται βοήθημα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Επιπλέον 600 ευρώ προβλέπεται για τις πληγήσεις σε πολύτεκνες οικογένειες και για οικογένειες με μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αναπηρίας. Για επισκευές κατοικίων και αντικατάσταση καταστρεμένων οικιακών αντικειμένων προβλέπεται ενίσχυση 6.000 ευρώ. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό της συγκεκριμένης ενίσχυσης μειώνεται κατά 50%. Το ύψος της βοήθειας θα καθοριστεί από την έκταση των ζημίων, και την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φορολογικά στοιχεία και όπου απαιτείται αποδεικτικά αναπηρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις στο Δημαρχείο, στο Γάζι, στις υπηρεσίες στον Κρουσόνα, στην Δήλισσο ή ηλεκτρονικά. Ο Δήμος καλεί τους πληγέντες να κινηθούν άμεσα ώστε να προχωρήσει η εξέταση των αιτήσεων και η καταγραφή των ζημιών. Ωστόσο, η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα εγκριθεί η οικονομική ενίσχυση, καθώς πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Μπράβο σας, προχωράτε, πολύ καλά το κάνετε, μπράβο σας, ο κόσμος έχει ανάγκη και έχει ανάγκη ακόμα άλλη μία. Ποια είναι η ανάγκη, η δεύτερη, αλλά πολύ σημαντική, εσάς όλους που σας έδωσε το δικαίωμα να κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο, να το κάνετε και να το κάνετε πάντα με γνώμονα ότι η ανάγκη για τη βοήθεια στον συνάνθρωπό σας είναι, θεωρώ, το πρώτο μέλημα κάποιου που λέγεται δήμαρχος, αντιδήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης κτλ.

0: Λοιπόν, στο τηλέφωνο μας έχουμε τον Μάρκο τον Χρυσό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε πει πολλές φορές είναι φίλος, συνεργάτης στην εκπομπή και πολλές φορές βγαίνουμε και σχολιάζουμε διάφορα θέματα. Γεια σου Μάρκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα αδερφέ Μίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ, παλεύουμε διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχεις δει τις τελευταίες εξελίξεις με το δικαστήριο, ας πούμε, στα Τέμπη, να ξεκινήσω από εκεί.
0: Ναι.
1: Με το τι γίνεται με τους συγγενείς, το τι έχουν αποκαλύψει οι άνθρωποι.
0: Μα δεν μου λες, είδες τώρα καμιά φορά που σας έλεγαν την ομάδα Κοκοτσάκη ψεκασμένους και το ένα και το άλλο και ακούσαμε και είδαμε.
1: Προτιμώ την έκφραση ραντισμένος.
0: Ραντισμένος, ναι. Λοιπόν, αφού δεν τη γλιτώνεις δηλαδή, καλιά να πάμε εκεί,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, να ξεκινήσουμε από τα Τέμπη και την δίκη, ναι, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ωραία, πάμε.
1: Αγαπητέ αδερφά.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πλέον μαρτυρίες όπου... Θυμάστε ότι παλαιότερα μας λέγανε και ψεκασμένους και για τα μπάζα και χίλια
0: δυο. Βρε Μάρκο, επειδή έχω ανάγκη να το κάνω τώρα αυτή την ερώτηση, πριν ξεκινήσεις, θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Εάν η Μαρία Καλισιανού δεν προχωρούσε σε δημιουργία κόμματος και ήταν αυτό που ήταν, η πρόεδρος του συλλόγου, και όλοι μαζί να πηγαίνουμε σαν μια ομάδα που δεν διασπάται.
1: Ωραία.
0: Τι θα είχαμε καταφέρει τώρα?
1: Δική μου προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Έτσι, προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα.
0: Η κυρία
1: Καριστιανού είχε και έχει ένα λέγιν ωραιότατο. Είναι μία από τους συγγενείς, πώς να σας πω, την αγάπη μου και στο κύριο Ασλανίδη τώρα που έχει αναλάβει πρόεδρος, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Μαρία μπορούσε να χειριστεί κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Την αγάπη μου στον κύριο Ασλανίδη, έτσι, προς Θεού.
0: Ναι, αυτές τις άποψεις είμαι και εγώ. Να σου πω,
1: Να σας πω το εξής, ναι, έτσι, για να είμαι λίγο πιο σαφής.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο, γιατί ξέρουν όλοι ότι είμαι στην ομάδα Κοκοτσάκη, με τους συνεργάτες μου κλπ. Έχουμε αποδείξει διάφορα πράγματα, τα οποία είναι αλήθεια τελικά και αποδεικνύεται ότι είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα θεματάκι, δηλαδή η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί, και αυτό με ρωτάνε όλοι, το δυστύχημα των Τεμπών, να σου πω, για να βγει στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Είδες τώρα.
1: Και δική μου ερώτηση είναι αυτή, έτσι. Και δική μου ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σας έστειλα εχθές και βλέπετε ότι κι εμείς έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Διάφορα σχετικά, μέσα στη νύχτα βγήκε άνθρωπος και είπε ότι είδε το νέφος. Αυτό που έχουμε εμείς δώσει στις εκθέσεις μας. Αεριώδες νέφος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί λοιπόν αυτά δεν γίνονται αποδεκτά? Επειδή με ρωτήσατε πάντως, για να μην αλλάζω θέμα, πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού θα έπρεπε, προσωπικά της το έχω πει, θα έπρεπε να περιμένει να κλείσει η ιστορία με τα Τέμπη και μετά...

0: του περιβάλλοντος της ή του περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε μετά την ανακοίνωση ή μάλλον λίγο πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Δηλαδή θέλω να πω συνεργάτες, οι οποίοι σημερινοί συνεργάτες.
1: Δεν ξέρω, μπορείτε να τα ψάξετε, είσαστε και καλύτερος δημοσιογράφος από ότι είμαι εγώ δεν είμαι δηλαδή, αλλά μπορείτε να βρείτε ποιοι θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν την κυρία Καριστιανού.
0: Πάντως κάποιοι που προσπάθησαν να την επηρεάσουν, όχι χειραγωγήσουν, επηρεάσουν, τώρα αποχώρησαν.
1: Εννοείται.
0: Και δεν μιλάω για να μην κάτσω.
1: Εγώ θα σας πω, ξέρω ότι δεν θέλετε να πείτε ονόματα.
0: Θα σας πω συγκεκριμένα.
1: Ο συνεργάτης ο δικός μου, ο κύριος Κοτσάκης,
0: ναι,
1: που ξέρετε τι εκτίμηση έχω, ναι, στο, ναι, Βασίλη κλπ. Ασχολήθηκε με αυτό το, ας πούμε, κίνημα, το οποίο μετατράπηκε σε παράταξη ή σε κόμμα, όπως θέλετε πείτε το, και ξαφνικά βρέθηκε κρεμασμένος από το λαιμό.
0: Αυτός λοιπόν δεν επηρέασε, αυτός τον εκμεταλλεύτηκαν.
1: Εγώ εξ αρχής όμως είχα πει του Βασίλη, μην ασχοληθείς.
0: Ναι.
1: Και η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη.
0: Και εγώ το είχα πει.
1: Όχι αυτή.
0: Και εγώ του το είχα πει, και μάλιστα του το είχα πει στις παλιές εγκαταστάσεις, στον τότε Ρήγμα. Είχε έρθει και του το είχα πει και στις παλιές εγκαταστάσεις Λεωφόρο Κνωσού, που ήμασταν παλιά.
1: Έτσι. Ξέρετε, κύριε Κυριακάκη, έτσι, για να είμαι και σαφής, μας έχει στηρίξει απίστευτος κόσμος, μεταξύ αυτών και εσείς. Έτσι. Mm-hmm. Είναι σαφές αυτό. Mm-hmm. Από εκεί όμως και πέρα, έχουμε και εμείς μία ευθύνη απέναντι στον κόσμο.
0: Δεν το διαπραγματεύομαστε αυτό, να πούμε ναι ή όχι, 100%.
1: Εγώ λοιπόν είχα πει και στο Βασίλη και στους συνεργάτες μου γενικά, γιατί το όραμα, ας πω, της κυρίας Καριστιανού ήταν δικαιοσύνη κλπ. Εμείς είμαστε υπόχρεοι να υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη, καλώς ή κακώς, ως δικαστικοί πραγματογνώμονες, προσέξτε με, ως και όχι σαν,
0: ναι,
1: ως. Αλλιώς πρέπει να καταθέσουμε τα διαπιστευτήριά μας και να πούμε ότι η δικαιοσύνη δεν δουλεύει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, είχα πει και του Βασίλη τότε, η δικιά μας δουλειά είναι λίγο διαφορετική. Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν θέματα, χίλια δυο, όπως ξέρετε, σε όλα τα επαγγέλματα, γιατί η δικαιοσύνη είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Υπάρχουν θέματα, αλλά εμείς υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη. Είμαστε δικαστικοί πραγματογνώμονες, βγάζουμε είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους τα πορίσματά μας με βάση τον όρκο που έχουμε δώσει, και σας έχω πει και στο παρελθόν και θέλω να γίνει κατανοητό και σαφές ότι εμείς προσκυνάμε όχι το φίλο τον Ερντογάν που έρχεται για επίσκεψη, εμείς προσκυνάμε τη σημαία μας, τα θεία μας και τα κόκαλα των νεκρών μας. Νομίζω ότι είμαι σαφής αυτό.
0: 100%. Εξού και έχει βγει και η φράση ότι ο Έλληνας γονατίζει μόνο στα πιστεύω του, στην πατρίδα του και στους νεκρούς του.
1: Αυτό σας λέω. Αυτό ναι. Ακριβώς σας
0: αυτό,
1: λέω.
0: Αυτό, ναι.
1: Έτσι. Ο κύριος Κοτσάκης θεώρησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει παραπάνω μέσω ενός κινήματος Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω κάποιο θέμα με την κυρία Καριστιανού. Μην ξεχνάτε ότι μέσω της κυρίας Καριστιανού διορίστηκα και πήγα και κάναμε τα πειράματα Καρόνι στο Γενικό Σημείο του Κράτους.
0: Ναι.

0: Αλλά από εκείνο το σημείο μέχρι το να φτιάξουμε κάποιο κόμμα κλπ. Εγώ πάντως σας λέω, κύριε Κυριακάκη, ότι πάλι έχουν βάλει την κυρία Καρτιανού. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Έτσι, πάντως αποδεικνύεται για άλλη μία φορά, και αν ακούσατε το ηχητικό από επιζώντες κλπ, ότι αυτά τα οποία έχουμε πει, έχουμε παρουσιάσει, είναι στις 17 μας εκθέσεις, έτσι, δεν είναι αποτελέσματα ραντισμένων ανθρώπων.
1: 100% αποδεικνύεται και το πρόβλημα όμως για μένα, γιατί είναι πρόβλημα, είναι αφού αποδεικνύονται όλα αυτά, γιατί δεν προχωράει το σεβαστό δικαστήριο και η σεβαστή έδρα και σε άλλα, και σε άλλα θέματα που θα πρέπει να κοιτάξουμε, ας πούμε την πυρκαγιά.
0: Κοιτάξτε, κατά την άποψη, πάλι σας το λέω προσωπικά και με όσο, πώς να σας πω, όσα γνωρίζω εγώ,
1: ναι,
0: από την ποινική δικονομία.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που ο ειδικός εφέτης ανακριτής, ο ανακριτής της υπόθεση,
1: ναι,
0: δεν έχει βάλει τέτοιο όρο μέσα, το δικαστήριο δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό πρέπει να είναι σαφές.
1: Ωραία, εγώ το δέχομαι λοιπόν αυτό, αλλά ο ανακριτής και ο κάθε ανακριτής, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να διαμορφώσει και το κατηγορητήριο κατά τη διάρκεια της
0: εκ των υστέρων. Ναι, μα βλέπετε ότι δεν διαμορφώνεται.
1: Δεν διαμορφώνεται, αλλά στο επίμαχο σημείο της πυρκαγιάς, γιατί δεν διαμορφώνεται?
0: Το διαμορφώνεται με αλφαγιώτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ, και πάλι μιλάω προσωπικά, συγγνώμη που επιμένω, αλλά...
1: Δηλαδή θέλω να πω, βρε παιδάκι μου, ο ανακριτής βλέπει, παρακολουθεί την εξέλιξη του κάθε δικαστηρίου, στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Βλέπει την εξέλιξη, ακούει μαρτυρίες, διαβάζει κτλ. Πολύ ωραία.
0: Μα ποιες μαρτυρίες, κύριε Κυριακάκη, αγαπητέ φίλε Νίκο, όταν βγαίνουν οι γονείς, οι οποίοι κλαίνε και λένε, μας κάψαν τα παιδιά, βγήκε γονέας προχθές και είπε ότι εγώ μιλούσα με το παιδί μου την ώρα που κι εγώ ήταν ζωντανό. Το ακούσατε αυτό?
1: Το άκουσα, αλλά...
0: Συγγνώμη δηλαδή κιόλας, αλλά ωραία, αυτοί... εγώ τι άλλο να πω.
1: Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι τρελοί είναι δηλαδή που τα λένε? Γιατί ο ανακριτής δεν λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις μαρτυρίες? Καταρχήν, εάν δεν έχει αξιοσύνη η δικιά τους κατάθεση, γιατί τους καλούνε? Και αφού έχει αξιοσύνη λοιπόν και είναι σεβαστή, γιατί δεν διαμορφώνεται το κατηγορητήριο έτσι ούτως ώστε να συμπεριληφθεί και η φωτιά μέσα? Ακούμε το γονιό να λέει, το παιδί μου του μίλαγα και κεγότανε. Αφού το ακούει ο ανακριτής αυτό, τι κάνει?
0: Ωραία. Και πάλι θα πάρω εγώ απάνω μου την ευθύνη και θα σας πω,
1: ναι,
0: ότι δεν συμφέρει κανέναν να γίνουν τροποποιήσεις κατηγορητηρίου κλπ. Θα πάρω εγώ την ευθύνη σε αυτόν που λέω.
1: Δηλαδή δεν γίνονται τροποποιήσεις για ποιον?
0: Δεν συμφέρει.
1: Ποιο δεν συμφέρει?
0: Γιατί...
1: Το Μητσοτάκη δεν συμφέρει, την κυβέρνηση ποιο δεν συμφέρει?
0: Και την κυβέρνηση και τους ανθρώπους οι οποίοι παρατύπως, παρανόμως αν θέλετε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, πήγαν να χειριστούν μια κατάσταση. Τώρα συζητάμε για ειδικό δικαστήριο του κυρίου, τέλος πάντων, του υφυπουργού, ναι, παρά τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ σας λέω το εξής. Επειδή μου λένε πάλι για το άρθρο 86, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος χειρίστηκε την κατάσταση εκεί, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες, έτσι δεν τα λέω εγώ, τι σχέση έχει το άρθρο 86 με κάτι το οποίο κάνεις, το οποίο είναι εκτός των αρμοδιοτήτων σου?
1: Επομένως, το ζουμί.
0: Το ζουμί είναι το εξής. χρησιμοποιούν όλοι και κρύβονται πίσω από το άρθρο 86, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση κακώς το ισχυριζόμαστε και κακώς εφαρμόζεται, κύριε Κυριακάκη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό και σας το λέω τώρα με βάση τα 500 πτυχία που έχω πίσω μου. Έτσι. Και τα άγρυπνα βράδια που έχω φάει για όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας υπουργός, ας πούμε, και ξαφνικά με καλούνε και κάνω πράγματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, αλλά μετά καλύπτωμα από το άρθρο 86. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Κυριακάκη?
1: Θεωρώ πως όχι, αλλά το θέμα δεν είναι το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα αυτά, γιατί είδαμε ότι η σοβαρότητα έχει...
0: Σοβαρότητα δεν υπάρχει.
1: Ναι, έχει έλλειψη σοβαρότητα. Έχουμε έλλειψη τη σοβαρότητα.
0: Όπως σας είπα και τις προάλλες για το πόρισμα, το βούλευμα του Αρείου Πάγου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ξεπετσίσανε, λέει, την επιφάνεια. Ποια επιφάνεια, ρε παιδιά, ξεπετσίσατε?
1: Τι...
0: Έτσι. Και να σας πω και κάτι το οποίο, συγγνώμη, ξέχασα να σας το πω έτσι η προηγούμενη μας συζήτηση.
1: Καλά, συγγνώμη. Ξεπετσίσανε την επιφάνεια για να στήσουν τον Γερανό, που λέγανε ότι το σκάψαμε για να στηριχτεί ο Γερανός, για να μην πάει να υποχωρήσει το έδαφος, γιατί θα σήκωνε μεγάλα τα βαγόνια κτλ. Το ξεπέτσισμα δηλαδή ήταν η στήριξη του Γερανού. Ή το ξεμπάζωμα που μπήκανε μπουλντόζες και
0: βγάλανε. Δεν γράφει πουθενά το βούλευμα, κύριε Κυριακάκη, ότι ξεμπαζώσαμε 1,5 μέτρο βάθος.
1: Αυτό είναι το ξεπέτσισμα, 1,5 μέτρο.
0: Έτσι. Ξεπέτσισμα
1: σημαίνει ξύσιμο. Αυτό σημαίνει ξεπέτσισμα.
0: Δεν σημαίνει ξεμπάζωμα. Αν το διαβάσετε το βούλευμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου κακώς κυκλοφόρησε, γιατί είναι εμπιστευτική πληροφορία, αλλά κυκλοφόρησα μέσα
1: μαζικής
0: ενημέρωσης. Έτσι. Λέει ότι θέλαν να αφαιρέσουν θάμνους στην επιφάνεια.
1: 1,5 μέτρα θάμνους. Να σκάψουν τη γη 1,5 μέτρο.
0: Δεν λέει για 1,5 μέτρο πουθενά, κύριε Γιάννη.
1: Μα 1,5 μέτρο είναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, αφού είναι 1,5 μέτρο.
0: Σε κάποια σημεία ήταν μέχρι και 3 μέτρα.
1: Ωραία, να το. Δεν τον αφαίρει λοιπόν. Γιατί δεν τον αφαίρει?
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη. Πάλι... Δηλαδή κάνουν αναφορά για θάμνους και δεν κάνουν αναφορά για 3 μέτρα σε κάποια σημεία, έτσι. Και αυτοί θέλουν τώρα εγώ να το θεωρήσω αξιόπιστο αυτό.
0: Δύο θέματα για να προχωρήσουμε παραπέρα.
1: Ναι.
0: Να σας πω, όταν μας λέγανε ότι ήταν ο αγωγός ο κεντρικός του φυσικού αερίου,
1: ναι, που περνούσε λέει από εκεί και τα λοιπά, ναι.
0: Γιατί δεν καλούνε τον κατακαημένο πραγματικά του συγγένει, τον κύριο Χούπα, ναι, ο οποίος βγήκε και είπε ότι εγώ, παιδιά, με τα χεράκια μου και με κορδέλα το μέτρησα τον αγωγό και είναι 150 μέτρα μακριά. Δεύτερον, και θα ήθελα να κλείσουμε και με αυτό. Ωραία, τα μαζέψαμε τα, πώς να σας πω τώρα, τους θάμνους, τα οτιδήποτε,
1: ναι,
0: και τα πήγαμε στο κουλούρι.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έπρεπε κάποιος να είναι, πώς να σας πω, να είναι στην αρμοδιότητά του. Να ξεκαθαρίσει και να βρει μέσα σε αυτά τα χώματα που τα βρήκε μετά η ομάδα Ανούβης υπολείμματα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο.
1: Γιατί έπρεπε να το κάνουν αυτό? Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Έπρεπε να μεταφερθούνε.
0: Εγώ σας λέω,
1: να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Τα πρώτα. Μεταφέραμε.
1: Όχι, πείτε. Όχι, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι σε αυτά που μεταφέρουν υπάρχουν οστά. Το ξέρανε. Το ξέρανε και πηγαίνανε να το εξαφανίσουν. Αυτό είναι η λαϊλασία. Λαϊλασία. Είναι προσβολή στους νεκρούς. Τελεία παύλα. Και δικάζεται αυτό. Δικάζεται αυτό.
0: Θα μου δώσετε το... πώς να το πω. Το θάρρος να πω ότι όταν πάει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε η κυρία Σακελαροπούλου, από και το όνομα, και μου πετάει λουλούδια μέσα στο τρένο, όταν εμείς δεν ξέρουμε καν και ψάχνουμε να βρούμε τα DNA, Είναι απαράδεκτα πράγματα. Έτσι. Δεν θέλει κυρία.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Προφανώς
1: να σας πω
0: κάποιος
1: κάτι. Το έχω πει και εγώ.
0: Στο... να το κάνει.
1: Ναι, το έχω πει και εγώ στο παρελθόν. Είναι το λιγότερο σαν ευθύνη ότι πέταξε λουλούδια. Δεν είναι ευθύνη. Εμένα άλλα με
0: νομίζει. Έχετε ακούσει από τους πυροσβέστες, γιατί εμείς έχουμε ακούσει πάρα πολλά, κύριε Κυριακάκη, να λένε, δεν ξέρω, παρένθεση, αν ο κύριος Τριαντόπουλος είπε όντως μαζέψτε τα κρέατα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Αν το είπε, ντροπή του.
1: Ναι, αν το είπε, εντάξει.
0: Αλλά οι πυροσβέστες, δεν υπήρχε ιατροδικαστής, πιάνανε και βάζανε ό,τι βρίσκανε μέσα σε σάκους. Τα έχετε ξανακούσει αυτά?
1: Όχι, δεν τα έχω ξανακούσει αυτά και δεν είναι απλά...
0: Και μετά,
1: είναι χυδαίο, μετά δεν λέτε, είναι χυδαίο.
0: Μετά μου λέτε, σε εμάς που ασχολούμαστε τώρα 2,5 και 3 χρόνια με αυτή την ιστορία, γιατί δεν κοιμόμαστε τη νύχτα? Πώς να κοιμηθούμε τη νύχτα? Αν ήταν το δικό μου παιδί, τι θα έκανα δηλαδή?
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε στο λαθρομεταναστευτικό, γιατί είναι άλλη μία πληγή η οποία αιμορραγεί. Ακούσαμε τον
0: το
1: κύριο...
0: λαθρομεταναστευτικό είναι τεράστια πληγή, κύριε Κυριακάκη.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη να λέει ότι σε λίγες μέρες η δομή στους αθανάτους θα είναι και πλήρως λειτουργική. Το ακούσατε εσείς αυτό?
0: Να πούμε, ναι, αλλά να πούμε 2-3 πράγματα για τους αθανάτους.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι αναφέρεστε στις αποθήκες Κουλούδου.
1: Βεβαίως, εκεί αναφέρομαι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα εκεί τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ρέματα και με την άδεια του κτηρίου. Δηλαδή, θα βάλουμε παράτυπους μετανάστες, επιτρέψτε μου τον όρο έτσι για να μην με κυνηγάγει κανείς, σε ένα κτίριο μέσα το οποίο δεν πληρεί όρους και προϋποθέσεις. Εγώ δεν θα ήθελα καν να βάλουμε κανέναν, έτσι, με σαφής. Αλλά φανταστείτε κάτι να γίνει εκεί πέρα.
1: Όπως
0: μια πλημμύρα.
1: Μια πλημμύρα. Ξέρετε ότι το ποτάμι περνάει 7 μέτρα από το κτίριο.
0: Κύριε Κυριακάκη, έχω κάνει στην επαγγελματική μου καριέρα ένα σκασμό μελέτες για οριοθέτηση ρεμάτων.
1: Που λέει τι αυτό, η νομοθεσία τι λέει?
0: Έτσι, η νομοθεσία είναι σαφής πώς οριοθετούμε τα ρέματα, ποιες είναι οι αποστάσεις που πρέπει να έχουμε στα ρέματα.
1: Έχετε υπόψη σας έτσι πρόχειρα ποια είναι η απόσταση που πρέπει να έχει το ρέμα από ένα κτίριο? Το ποτάμι, κυριολεκτικά το λένε αυτό. Το ποτάμι.
0: Κοιτάξτε.
1: Γεροπόταμος γνωστός.
0: Ξηροπόταμος νομίζω.
1: Γεροπόταμος, ξηροπόταμος είναι, ενώνεται πιο κάτω.
0: Πάνω από 15 μέτρα. Για να είμαστε εντάξει να μην επηρεαστούν τα θεμέλια.
1: Είναι 7
0: μας
1: μέτρα.
0: Μας αυτό μας νοιάζει.
1: Είναι
0: 7 μπορούμε
1: μέτρα.
0: Να κάνουμε κάποιες ενέργειες, αν θέλετε, να φτιάξουμε τεχνικά έργα που θα τρέχει από μέσα του ποτάμι.
1: Έχει κάνει ο κύριος Κουλούδης και μία γέφυρα, η οποία γέφυρα την έχει κάνει για να εξυπηρετεί τα φορτηγά από το ένα κτίριο που είχε να πηγαίνει στο άλλο. Αυτή η γέφυρα δεν είναι κίνδυνος.
0: Εγώ διαβάζω βέβαια, εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν θέματα με την άδεια
1: της
0: πολεοδομίας.
1: Ναι.
0: Η οποία και εσείς το γράψατε, εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει καν στο αρχείο.
1: Ναι, τώρα το βρήκανε, λέει, τη βρήκανε την άδεια. Ήτανε, λέει, στον τομέα παράνομων κτηρίων, εδώ, κάτι τέτοιο.
0: Εδώ οφείλω να πούμε το εξής. Πραγματικά και θα ήθελα έτσι να ακουστεί. Είναι διαφορετικό το αρχείο που έχουμε τα σχέδια και διαφορετικό το αρχείο που υπάρχουν τα φύλλα αδείας. Δηλαδή η άδεια αποκλείεται να μην υπήρχε. Αποκλείεται. Μάλιστα. Επειδή το παρουσίασατε ως θέμα.
1: Ναι.
0: Και σας το λέω τώρα ως μηχανικός που ασχολούμαι με όλα αυτά.
1: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι την έκρυβαν? Και αφού και εφόσον πήγε να πάρει μια διάσταση παράξενη μέχρι και στη Βουλή να πάει, τότε εμφανίστηκε.
0: Η δική μου άποψη, κύριε Κυριακάκη, είναι δυστυχώς ότι ό,τι δεν συμφέρει το αποκρύπτουμε. Χωρίς να θέλουμε.
1: Τι κρύβαμε λοιπόν, τι κρύβαμε λοιπόν, κοινώς.
0: Έτσι. Mm. Είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί όπως έχω δει και τις φωτογραφίες και ξέρετε ότι λόγω πελάτη μου γνωρίζω και την περιοχή, mm-hmm. έτσι, υπάρχουν θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, από εκεί και πέρα το να βάλουμε και να γεμίσουμε αυτή την αποθήκη που προσέξτε με, είναι πολύ διαφορετικό να έχω μία άδεια αποθήκης,
1: ναι.
0: και πολύ διαφορετικό να έχω μία άδεια χώρου συνάθρησης κοινού που απαιτεί η πυροσβεστική.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω καν αν υπαρκούν οι έξοδοι ασφαλείας, ας πούμε, σε περίπτωση που κάτι συμβεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά γιατί δεν κοιτάει κανένας. Δηλαδή βρήκαμε ξαφνικά ένα κτίριο, λέμε ωραία. Όπως κάποια στιγμή λέγαμε και για το ΚΤΕΟ. Που ήταν απέναντι από το... Συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω έτσι, για ποιο για λόγο αιμονικά...
0: Απέναντι από τον Παγιό Γρηγόρη.
1: Ναι. Στην Εθνική Οδό.
0: Στην Εθνική.
1: Συμφωνώ.
0: Τι είναι αυτά.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι η αιμονή του Πλεύρη, του κυρίου Πλεύρη, για το συγκεκριμένο κτίριο, ενώ υπάρχουν προτάσεις και από τους κατοίκους ευρύτερα της περιοχής Αθανάτων να πάνε σε συγκεκριμένο μέρος που πληρεί τις προϋποθέσεις, που είναι, έχει ασφάλεια από πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Και αρνείται πεισματικά, θέλει εκεί. Εγώ έκανα μια έρευνα και η έρευνα μου λέει ότι ο κύριος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης έχει χρέη τόσα πολλά που κινδυνεύει το σπίτι του. Έτσι λοιπόν με, με το να δώσει το κτίριο το συγκεκριμένο και από αυτά που θα παίρνει θα γλιτώσει το σπίτι του. Ναι, αλλά και η μία περιοχή για να γλιτώσει το σπίτι του. Βέβαια από τη μια τον δικαιολογώ γιατί και εγώ το σπίτι μου θα κοίταζα. Από την άλλη όμως και ο κύριος Πλεύρης θα πρέπει να δει ότι εδώ μιλάμε για μια ομάδα κατοίκων, ομάδα μεγάλη, μιλάμε για 10.000 υπογραφές, μιλάμε για όλους εκείνους τους θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι είναι υπέρ των κατοίκων των Αθανάτων. Και ο κύριος Πλεύρης, όπως η αυτοδιοίκηση, όπως περιφέρεια και δήμη και δήμος, δεν κοιτάνε αυτά που πρέπει να κοιτάξουν, αλλά οι μεν σιωπούν και οι δε προχωρούν. Γιατί αυτή η αιμονή?
0: Δικιά μου άποψη και πάλι,
1: ναι,
0: το παίρνω πάνω μου. Έχετε δει να ασχολείται κάποιος με όλα αυτά, με τα θεσμικά θέματα, με οτιδήποτε?
1: Να ασχολείται
0: αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί επανέρχομαι πάλι.
1: Ναι.
0: Συγχωρέστε, το που θα συγγνώμη, εγώ είμαι υπέρ και μπορεί να με κυνηγήσουν διάφοροι ή να με λιδωρήσουν διάφοροι. Δεν έχουμε καμία δουλειά να φιλοξενούμε λάθρομετανάστες, κύριε Κυριακάκη.
1: Καλά, αυτό το λέμε όλοι.
0: Έτσι. Ναι, δεν έχουμε καμία δουλειά. Λοιπόν,
1: το θέμα είναι τι κάνουμε.
0: Να σας υπενθυμίσω κάτι το οποίο ακούστηκε και χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή, ότι βρήκανε 13.000 κάρτο τηλέφωνα για να μοιραστούν σε διάφορους. 13.000.
1: Τα λεγόμενα πακιστανικά νούμερα.
0: Τα πακιστανικά νούμερα, 13.000. Είμαι σαφής στο νούμερο που σας λέω. Ναι. Να σας υπενθυμίσω τον οπλισμό που έχουμε πιάσει οι μονάδες μας. Έτσι. Οι συνοριοφύλακές μας. Από Τουρκία.
1: Ξέρω πάντως, ότι η εθνοφυλακή είναι σε γρήγορση αυτόν τον καιρό.
0: Εμείς είμαστε... και σας μιλάω τώρα σε εθνοφυλακή Ρεθύμνου, έτσι, που είμαι μέλος της. Πάντα είμαστε σε εγρήγορση ως εθνοφυλακή.
1: Όχι, τώρα ένα παραπάνω έχω την εντύπωση.
0: Εμείς προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχουμε στήριξη. Δηλαδή, κάθε μέρα, και τα βγάζει και στην εφημερίδα, στην Prime News. Κάθε μέρα έχουμε αφήξεις από βάρκες. Ξαφνικά διάβασα, και θα μου επιτρέψετε λίγο το σχόλιο, ότι η Frontex, λέει, το αεροπλάνο της Frontex βρήκε μια βάρκα με 40 μετανάστες, ναι, ας πούμε. Μα είναι δυνατόν, εδώ ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε, και ξαφνικά βρήκε η Frontex μια βαρκούλα λαστιχένια με 40 επιβαίνοντες. Κάτι δεν μου πάει καλά, κύριε.
1: Τι θέλετε να πείτε με αυτό, τι θέλετε να πείτε, ότι...
0: Ότι όλα είναι κανονισμένα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Αυτό το έχουμε πει, το έχω ξανακούσει αυτό, και θέλω όμως να πω το εξής. Όπως θα κάνω και μία καταγγελία. Καταγγελία. Δεν βγαίνουν όμως και οι ίδιοι οι λιμενικοί με το όνομά τους να το πούνε. Μόνο τα λένε σε εμάς να τα πούμε, αλλά μην πούμε το όνομά τους. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ναι, για τη δημοσιογραφία αυτό.
0: Οι λιμενικοί και ο κάθε ένας που εξαρτάται από το δημόσιο το ελληνικό, δεν θα βγει να κάνει καταγγελία, φοβάται τη θέση.
1: Ναι,
0: του,
1: ναι, Μάρκο μου, αλλά όταν όμως και εμένα μου το λες αυτό, εγώ έχω ευθύνη, γιατί το ξέρω. Πώς θα το αποδείξω όμως, άμα δεν βγεις να μου το πεις εμένα επώνυμα. Εμένα, ας πούμε, χθες, προχθές, παραπροχθές, είδα λιμενικό και μου λένε: η Frontex δεν μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξέραμε εμείς, λέτε, τι να κάνουμε. Αλλά δεν μας αφήνουν. Και ρωτώ εγώ, ξέρετε τι να κάνετε. Να το πω, πες το, αλλά μην πεις το όνομά μου.
0: Θα ήθελα να υπενθυμίσω, για όσους το ξέρουν ή να μάθουν όσοι δεν το ξέρουν, έναν αμφιπολοχαγό στο Καστελόριζο των ειδικών δυνάμεων, πεζοναύτης ήταν,
1: ναι, ναι,
0: από το Βόλο, ο οποίος είδε ένα τουρκικό υποβρύχιο και διέταξε. Τότε ήταν πεζοναύτης στο Καστελόριζο, τώρα είναι η δική μου η μονάδα. Τέλος πάντων, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Να ανοίξουν πυρ. Το ξέρετε αυτό, το έχετε ακούσει?
1: Ναι, το έχω ακούσει. Εσύ μου το έχεις ξαναπεί.
0: Ναι. Τι έπαθε ο άνθρωπος, ο οποίος δικαιώθηκε αργότερα και έγινε και αντιστράτηγος, αν θυμάμαι καλά το βαθμό. Ζητώ συγγνώμη αν δεν θυμάμαι καλά το βαθμό του ανθρώπου. Είδε ένα τουρκικό υποβρύχιο. Λέει, παιδιά, πάμε, ρίχτε. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και τώρα εμείς τι κάνουμε? Λέμε ναι, στην Εξάνς, έτσι, τη γαλλική. Πρέπει να πάρουμε το OK από την Τουρκία για το πώς θα κάνουμε πόντιση καλωδίου. Μην ξεχνάμε ότι η πόντιση καλωδίου δεν απαιτεί καμία άδεια από πουθενά. Αλλά εμείς είμαστε, πώς είναι ο άλλος που έκανε τις επιχείψεις, αν θυμάστε, στον Ερντογάν.
1: Κύριο Γεραπετρίτης.
0: Τέλος πάντων, σας λέω, δεν θέλω να λέω ονόματα. Έτσι, θα μας ζητάει αυτή τη στιγμή η Τουρκία να τους δώσουμε λογαριασμό, τι κάνουμε εμείς με τα καλώδια μας. Έτσι. Εγώ το λέω και πάντα και το έχω πει και σε όλους. ΑΟΣ με την Κύπρο. Τελειώσαμε. Το τουρκολιβικό τελειώνει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσει τελευταίες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιγράφοντας την κατάσταση στο Αιγαίο ως ένα ελαφρύ κυματισμό. Ελαφρύ κυματισμό, έτσι. Με αυτή τη φράση θέλησε να δείξει ότι υπάρχουν εντάσεις, αλλά ότι δεν πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο σε σχέση με το δύο χρόνο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επισημένοντας την στενή συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική ασφάλεια στις διεθνείς συμμαχίες, στην αμυντική ενίσχυση και στις σχέσεις με σημαντικές χώρες. Ωστόσο, το ζήτημα του καλώδιου δεν είναι μόνο ενεργειακό, καθώς συνδέεται με ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες
0: της Ανατολής. Να διακόψω.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε ότι είναι ένα καλώδιο, λέει, τηλεπικοινωνιών.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Παρακάτω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούν, λοιπόν, συμπληρώνω εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούν. Είναι ένα καλώδιο τηλεφώνου. Μάλιστα, okay. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα είναι πότε θα προχωρήσουν ουσιαστικά οι εργασίες και πώς θα αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες νέες αντιδράσεις της Τουρκίας. Άκου τώρα εδώ. Προηγουμένως είπε ότι είναι ένας ελαφρύς σχηματισμός, ότι δεν τις αποφεύγουμε αυτές τις αντιδράσεις. Τώρα όμως, βασικό ερώτημα είναι πότε και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν φάσκει και αντιφάσκει. Ο ίδιος ο άνθρωπος, η ίδια η δήλωση, την ίδια ώρα που την κάνει, λέει τη μια ότι είναι ένας ελαφρός κυματισμός, την άλλη λέει ότι θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας. Που αναγνωρίζει λοιπόν ότι οι ενδεχόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας θα δημιουργήσουν προβλήματα. Μπορείς λίγο να με εξηγήσεις αυτό, γιατί εγώ δεν το συλλαμβάνει το μυαλό μου εμένα αυτό. Είναι χαζός ο άνθρωπος ή κοροϊδεύει εμάς που μας θεωρεί χαζούς εμάς.
0: Μάλλον το δεύτερο είναι, ναι, που είπαμε, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ως έφεδρος ειδικών δυνάμεων που τα έχω ζήσει και την περιοχή του Καστελορίζου την έχω ζήσει,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί παλαιότερα είχαν την ευθύνη πεζοναύτες όταν εγώ ήμουνα έφεδρος στρατιώτης, την είχαμε εμείς από τη Ρόδο. Και να σας πω και κάτι, έτσι, πραγματικά δηλαδή, που μου έχει κάνει εντύπωση και μου έχει κάτσει στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Εμείς φύγαμε από Μεγάλο Πεύκο, κατεβήκαμε Πειραιά και θα πέραμε το καράβι της γραμμής, νομίζω το Διαγόρας ήταν τότε,
1: ναι,
0: να πάμε στη Ρόδο. Mm-hmm. Περνώντας λοιπόν από την ΚΟ, ήθελα να πάρω τη μητέρα μου ένα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να της πω ότι είμαι καλά και λοιπά. Και ξαφνικά που σκάει ένα μήνυμα,
1: Τουρκία,
0: από όσο μπορώ να το μεταφράσω, καλώς ήρθατε στην Τούρξελ.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ ΚΟ και Ρόδου,
1: ναι,
0: καλώς ήρθατε στην Τούρξελ. Τι είναι αυτά?
1: Τώρα
0: οι
1: αυτό...
0: δικοί μας κάνουν κάτι?
1: Ναι, αυτό, εκεί θα σου πούνε
0: μπορώ
1: τώρα.
0: Μπορώ εγώ, κύριε Κυριακάκη, να αντιδράσω με τους κατοίκους του Καστελορίζου?
1: Ναι, εκεί θα σου πούνε τώρα ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα...
0: Με τους κατοίκους του Καστελορίζου, οι οποίοι έχουν πρόβλημα υγείας και πάνε απέναντι στην Τουρκία, γιατί εμείς δεν έχουμε ένα νοσοκομείο της προκοπής.
1: Είναι έτσι πρόβλημα, η αλήθεια. Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Είναι τεράστια προβλήματα. Εγώ σας λέω την περιοχή.
1: Αυτό το τελευταίο, γιατί το άλλο με το σήμα του τηλεφώνου δεν το βλέπω πρόβλημα. Τώρα τι να κάνουμε, τώρα να φρενάρουμε το σήμα και να λέμε ότι μέχρι εδώ θα πιάνεις, δεν γίνεται. Αλλά αυτό.
0: Κοιτάξτε, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και θα σας πάω ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε σκοπιανό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εκεί φταίμε. Εκεί φταίμε.
0: Νομίζω 106,8 είναι η συχνότητα. Τώρα ίσως κακώς λέω, αλλά νομίζω
1: εκεί
0: ότι αυτή είναι.
1: Εκεί φταίμε, αλλά δεν φταίμε εμείς.
0: Μα φταίμε παντού τελικά.
1: Εντάξει.
0: Το καταλαβαίνετε ότι φταίμε παντού? Το καταλαβαίνετε αυτό? Εσύ.
1: Ποιος επέτρεψε στο σταθμό αυτό να έχει άδεια και να εκπέμπει? Από εκεί ξεκινάμε. Το εσωρού, πού είναι το εσωρού εδώ?
0: Ποιο εσουρού τώρα με δουλεύετε?
1: Το κράτος, πού είναι?
0: Το εσουρού το οποίο κοιτάει μην μπούμε καμιά βρισιά σε κάποιο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση να κόψει κάποιο πρόστιμο. Με δουλεύετε τώρα?
1: Για πες μου τώρα
0: εγώ δεν ξέρω τι άλλο να σας πω.
1: Πώς βλέπεις την επίσκεψη Ρούμπιο?
0: Λοιπόν, επίσκεψη Ρούμπιο. Ήρθανε, πήραν και φύγανε.
1: Έτσι. Συγγνώμη τώρα. Να τα βάλουμε.
0: Εγώ διαβάζω, να... διαβάζω,
1: ναι,
0: ότι τους δώσαμε ή θα τους δώσουμε μελλοντικά μέχρι 4 δισεκατομμύρια
1: ευρώ. Πες το για να σε μέσα, συμφωνήσαμε να τους δώσουμε. Τελεία, Παύλα.
0: Λες πραγματικά δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κυριακάκη. Λες τα βγάζουν από την τσέπη τους. Είναι στραγάλια. Έτσι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ακόμη και με τους Γάλλους που έχουμε τη συμφωνία, ας πούμε, υποστήριξης. Τη μία με τους Μέτεωρ, την άλλη με άλλους πυράβλους, τα οποία πάνε τώρα και τα πουλάνε στην Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνουμε ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνουμε. Δηλαδή, σκεφτόμουν σήμερα, τα ξημερώματα σήμερα, βάλαμε το συγχωρεμένο τον Τζογατζόπουλο μέσα.
1: Ναι.
0: Για τα υποβρύχια.
1: Ναι. Όχι μόνο,
0: καλώς,
1: αλλά ναι.
0: Κακώς δεν το εξετάζω.
1: Ναι.
0: Αλλά υπήρχε μία συμφωνία, αυτά που υπέγραψε ο Τζογατζόπουλος, που έλεγε ότι τα συγκεκριμένα υποβρύχια δεν θα πουληθούν στην Τουρκία.
1: Mm-hmm.
0: Και ξαφνικά βγαίνει ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα χρησιμοποιήσω όνομα, ο οποίος λέει ότι αλλάζω τη συμφωνία, την άλλαξε. Και γι' αυτό και η Τουρκία πήρε τα συγκεκριμένα υποβρύχια. Μπορώ να σας πω το όνομα, δεν θέλω. Έτσι. Δηλαδή τα καταλαβαίνουμε αυτά.
1: Με λίγα λόγια, να αγαπιόμαστε, που λέει και ο λαός μας. Πάμε λοιπόν στην χθεσινή επίσκεψη. Αφήνουμε τον Τζοχαντζόπουλο του συγχωρεμένο, πάμε στο χθες.
0: Εγώ τον ευχαριστήθηκα σε αυτά που είπε και για τους Σπαρτιάτες. Προσέξτε με, όχι στο κόμμα, δεν αναφέρουμε στο κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και έχει αδειό και ότι είμαστε το λίκνο της δημοκρατίας.
1: Έχει δει, αυτό. Το έχει ψάξει. Ποια δημοκρατία έχουμε σήμερα? Έχουμε τη δημοκρατία.
0: Αυτός είπε για το παρελθόν, δεν είπε για το τωρινό.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, άκουσε με τώρα εδώ να μου πεις τη γνώμη σου, θα ήθελα. Έρχεται εδώ πέρα να πουλήσει, δεν ήρθε να σε δει. Ούτε να νοιάστηκε, ούτε νοιάζεται. Ήρθε να πουλήσει. Γι' αυτό ήρθε εδώ.
0: Συμφωνούμε.
1: Μπράβο.
0: Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν, η οικονομία, να το πάμε λίγο πιο βαθιά. Η οικονομία της Αμερικής ζορίζεται. Yeah. Και έχει αντίκτυπο. Θα έχει αντίκτυπο αύριο. Ο επόμενος πρόεδρος, που όποιος κι αν είναι, θα ζοριστεί. Ο Τραμπ τα έχει κάνει λίγο.
0: Θα ήθελε ο Ρούμπιο, θα ήθελε να είναι ο επόμενος.
1: Μα εικάζεται ότι θα είναι ο επόμενος. Εικάζεται ότι θα είναι ο επόμενος. Και ο αντικαταστάτης του Τραμπ. Εικάζεται.
0: Εγώ οφείλω, επειδή βλέπω και ασχολούμαι, ο Τραμπ για να καλύψει καταστάσεις δίνει επιδοτήσεις, αν θέλετε να το πούμε έτσι, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Τα οποία από κάπου πρέπει να βγουν.
1: Μάλιστα.
0: Mm.
1: Ωραία λοιπόν.
0: Εγώ πραγματικά, αδελφέ Νίκο, ήθελα να σου πω ότι είμαι εντελώς εναντίον των F-35.
1: Ο λόγος.
0: Ο λόγος είναι σαφής. Τα F-35 είναι βομβαρδιστικά. Μακρού βεληνικούς, πώς το λέμε, μακραίος.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Στέλθ και λοιπά, υπάρχει ένα θέμα με την πογιά εκεί. Αλλά εμείς δεν χρειαζόμαστε τέτοια αεροπλάνα στο Αιγαίο. Εμείς θέλουμε ευέλικτα αεροπλάνα, όπως είναι τα F-16, τα Viper που έχουμε τώρα. Και αυτά σας τα λέω γιατί τα έχω ψάξει, έτσι, δεν σας τα λέω στον αέρα.
1: Καλά, τα έχεις ψάξει εσύ. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα έχει ψάξει αυτό στην κυβέρνηση. Γιατί έχετε τα παίρνουν
0: δει,
1: λοιπόν.
0: Έχετε δει τα F-35 πώς πέφτει το ένα μετά το άλλο στην Αμερική? Έχετε ακούσει τις συνεντεύξεις διαφόρων που λένε ότι τα F-35 είναι από τα χειρότερα όπλα που έχουμε? στην Αμερική.
1: Και γιατί πασχίζουν να τα πάρουν και κόπτονται εκεί και σκοτώνονται, ποιος
0: γιατί
1: θα τα πάρει?
0: Γιατί πρέπει να δώσαμε χρήματα.
1: Α, μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
0: Όπως επίσης είχαμε το εξής και με τα Ραφάλ και με τις Μπελαρά, που δεν μας λέει όμως κανείς, αγοράσαμε τα όπλα, έτσι, τα αγοράσαμε. Και τις Μπελαρά και τα Ραφάλ κλπ. Ωραία. Τον οπλισμό αυτόν τον αγοράσαμε? Τον οπλισμό?
1: Τον οπλισμό αυτόν όχι.
0: Άρα. Δηλαδή, έχω ένα αυτοκίνητο που ολοτρέχει και που θα πάει να καταντήσει, να πω.
1: Όχι, έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο για να έχω αυτά που μου προσφέρει στο 100% πρέπει να πάρω και τρία πράγματα
0: και
1: ακόμα.
0: Να, αυτά τα να,
1: τρία...
0: πάω, να πάω και ένα βήμα, κύριε Κυριακάκη, παραπέρα. Η Τουρκία, καθώς τον βλέπω εγώ και ακούω, μας έχει γεμίσει με ντρόουν τα οποία κάνουν πορείες, πτήσεις εντός του ελληνικού εδάφους.
1: Ναι.
0: Εναερίου χώρου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να
1: ναι.
0: Εμείς τι κάνουμε? Σηκώνουμε τα F-16, τα Viper που έχουμε,
1: mm-hmm.
0: Με ένα κόστος, ειδικά τώρα που ανεβήκαν και τα καύσιμα, έτσι, περίπου 17.000 ευρώ την ώρα. Καταλαβαίνετε το νούμερο?
1: Απόλυτα.
0: Για να πάμε να κάνουμε τι, να αναχαιτήσουμε τα ντρόουν?
1: Με λίγα λόγια, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
0: Πιάσε ρίξτα!
1: Ναι.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Μια κουβέντα είναι αυτή. Μια κουβέντα είναι αυτή.
0: Και αν όχι, χαλάσουν... το ντρόουν.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Και αν χαλάσουν τα ήρεμα νερά.
0: Μα ποια ήρεμα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν ήρεμα νερά?
1: Μα για να το λέω αυτό το ηρωνεύομαι. Αλλά αν χαλάσουν τα ήρεμα νερά, λέω, επαναλαμβάνω, το αφήγημα ποιο είναι της κυβέρνησης σήμερα?
0: Μα ποια... δεν
1: είναι. Φύγαμε από τα ήρεμα νερά και πήγαμε στον ελαφρύ κυματισμό. Μα δεν έχετε καταλάβει ότι μας κοροϊδεύουν?
0: Έτσι. Βλέπετε, σας πάω τώρα σε ένα λίγο διαφορετικό θέμα. Βλέπετε τι γίνεται με τους ψαράδες, έτσι, οι οποίοι δεν μπορούν να ψαρέψουν γιατί έχουν απαγόρευση, αλλά οι Τούρκοι κατόπιν από την εποχή του Τσίπρα, αν θέλετε, μπαίνουν και σκουπίζουν με τις μηχανότατες τα πάντα. Κάνω λάθος?
1: Όχι. Έτσι. Καθόλου.
0: Και έχουμε τους δικούς μας, τους ψαράδες, οι οποίοι και κινδυνεύουν γιατί έχουν φάει και πυροβολισμούς και τα έχουμε και σε βίντεο αυτά. Έχουν φάει πυροβολισμούς από καραμπίνες. Και δεν μπορούν να ψαρέψουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να βγάλουν το μεροκάματό τους. Αλλά οι Τούρκοι δεν τους αγγίζομαι.
1: Δεν είδες που ο Μητσοτάκης πήγε και τους είπε ότι θα σας στηρίξω με κάθε τρόπο,
0: έτσι,
1: τους ψαράδες?
0: Μα συγγνώμη, έτσι, θα ήθελα τώρα, επειδή μου είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή έβλεπα μια συνέντευξή του προχθές το είδα εγώ, στην αγγλική γλώσσα, ότι οι Σουδανοί, οι οποίοι προέρχονται, λέει, από εμπόλεμη ζώνη, είναι καλοδεχούμενοι στην Ελλάδα να πάρουν άσυλο κλπ. Ερώτηση: οι Σουδανοί που έρχονται στην Ελλάδα από ποια χώρα έρχονται? Από τη Λιβύη? Από την Τουρκία? Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη χώρα αποδοχής η οποία δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα, πολιτική πρόσφυγη και λοιπά θα είναι στην Τουρκία ή στη Λιβύη.
1: Σωστά.
0: Καμία δουλειά στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, όσοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, όπως έκανε και ο θείος μου 18 χρονών, ο συγχωρεμένος, που πήγε στη Γερμανία μετανάστης, έκανε τα χαρτιά του, τον δέχτηκαν στη Γερμανία και πήγε στη Γερμανία. Δεν πήγε με βάρκες και να λένε, να μου λέει ο πρωθυπουργός μου της Ελλάδας ότι εγώ δέχομαι τους Σουδανούς. Γιατί? Είναι κατατρεγμένοι? Και να σας πω και κάτι το οποίο μαθαίνω έτσι, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ, ότι οι περισσότεροι δηλώνουν ευπαθείς ομάδες, δηλώνουν ότι είναι γκέι και δηλώνουν ότι έχουν και AIDS. Εμένα αυτά μου λένε.
1: Επειδή μου, το βγάζεις τώρα, επειδή μου το βγάζεις τώρα να το πω, θέλω να κάνω μία ερώτηση στην διοίκηση του νοσοκομείου του Ηρακλείου. Κύριοι του νοσοκομείου, θέλω να μου απαντήσετε σε ένα πράγμα αν ακούει κάποιος από εσάς. Είναι γεγονός ότι πριν 3 εβδομάδες είχαμε ζευγάρι με έγκυο γυναίκα και τον σύζυγό της που είχαν έμπολα και ήταν λαθρομετανάστες, φιλοξενήθηκαν ναι ή όχι στο Παγνί με έμπολα? Αυτό θέλω να μας πείτε.
0: Εκεί διότι... θα ρωτήσει στο πατριώτη μου, τον κύριο Χαρκιαδάκη.
1: Τον κύριο Χαρκιαδάκη.
0: Ο οποίος είναι και ο διευθυντής.
1: Εγώ ρωτάω, όμορφα ρωτάω.
0: Θυμάσαι Νίκο μου, πριν από κάποιο καιρό που μιλήσαμε.
1: Μισό λεπτό να το τελειώσω λίγο αυτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έμπολα ίσον κολλητική ασθένεια.
0: Περίπου στο 90%, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο από όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες μπορεί να γίνει βόμβα υγειονομική σε όλο τον νομό? Και γιατί όχι μετά και στους διπλανούς νομούς? Το ξέρετε αυτό? Το έχετε υπόψη αυτό? Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα γίνει η αλήθεια? Ποιος θα πάρει την ευθύνη, ο κύριος Πλεύρης, η αυτοδιοίκηση ή ο κύριος Μητσοτάκης? Ποιος θα την πάρει την ευθύνη αυτή? Συνέχισε Μάρκο.
0: Να πούμε το εξής. Κάποια από τις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε, δεν ξέρω αν θυμάστε κύριε Κυριακάκη, που σας είπα κατόπιν, γιατί και εγώ δεν είμαι ειδικός, έτσι, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με ασθένειες που μπορούν να έρχονται από τους ας πω παράτυπους μετανάστες, έτσι, για να μην έχουμε και κανένα θέμα. Ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι υγειονομικά? Όχι. Έτσι, ο έμπολα τώρα που μου λέτε, παράδειγμα, έτσι, επειδή ασχολούμαι τρόφιμα και ασχολούμαι γενικά με όλα αυτά, έχει περίπου 14 ημέρες χρόνο εμφάνισης συμπτωμάτων.
1: Προσέξτε, μία τέτοια πληροφορία μου ήρθε από άνθρωπο ο οποίος αντιδρά και που είναι αυτοδιοικητικός, έτσι, είναι στην αυτοδιοίκηση. Η πληροφορία ήρθε από συγκεκριμένο άνθρωπο που αντιδρά για τη δομή στους αθανάτους. Δεν ξέρω αν ισχύει. Εάν ισχύει, πρέπει να δοθεί επίσημα οδηγία, επίσημα ενημέρωση από το Παγνί. Ό,τι και αν λένε κάποιοι και αν δίνουν οδηγίες να κρατηθεί μυστικό όλο αυτό. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχουν μεγάλη ευθύνη και θα το δουν μπροστά τους αύριο. Θα το δουν μπροστά τους. Είναι η πρώτη φορά που το λέω και το λέω δημόσια.
0: Εγώ, φίλε μου Νίκο, οφείλω να σου πω το εξής. Με βάση αυτά που γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Έρχονται οι μετανάστες μας. Καλός ή κακός. Είπα πριν για τη Frontex, μάλλον είναι κανονισμένα όλα, έτσι, στα πλαίσια της αντικατάστασης πληθυσμού. Μη με πείτε συνωμοσιολόγο, δεν είμαι συνωμοσιολόγος.
1: Εδώ μας λένε ότι το 106,8 λέει ότι είναι το CTFM και γράφει ότι είναι ελληνικό ραδιόφωνο. Αν έχει, λέει, αν είναι σκοπιανό με ελληνική προβιά, αυτό δεν το ξέρω. Μου λέει ένας φίλος.
0: Μπράβο. Θα συμφωνήσω, είναι σκοπιανό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ σας λέω λοιπόν, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι ούτε τίποτα. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι από χώρες οι οποίες είναι μέσα στο AIDS
1: Και το έτσι, αδερφέ, πρέπει να πας μαζί του για να στο κολλήσω. Το άλλο όμως που είπα δεν πρέπει να πας.
0: Ναι. Τώρα, συγγνώμη.
1: Άμα φτάξουμε στο σημείο να πηγαίνουμε και με αυτούς, μετά να πηγαίνουμε και με αυτές. Τώρα, δεν έρχονται γυναίκες για να πάει και είσαι άντρας με αυτές. Μόνο είναι γκέι,
0: λοιπόν,
1: ξέρω.
0: Αν θυμάσαι.
1: Έχουμε και αυτά. Έχουμε και...
0: Εδώ, ναι. Θα μου επιτρέψεις εδώ.
1: Ναι.
0: Μετά που τελείωσε ο κορονοϊός και μην ξεχνάμε ότι. Έχουν βγάλει και 3-4 διαφορετικές διαφημίσεις σε όλα τα κανάλια η Pfizer.
1: Mm-hmm.
0: Ότι πρέπει να εμβολιαζόμαστε για RSV, για.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Δεν θα μπω εκεί. Επήγανε να μας εφορτώσουν τον Mpox.
1: Ναι.
0: Έτσι, την νόσο των μαϊμούδων.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μας τη φορτώσανε? Γιατί δεν του συνέφερε. Και γιατί? Γιατί αυτή κολλιέται μεταξύ ανδρών, ας πω, που κάνουν ό,τι κάνουν.
1: Και δεν είναι άντρες.
0: Μπα, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά δεν μας τη φορτώσανε και τη θάψανε, ενώ είχαν ξεκινήσει να μας λένε για την Mpox, αν τη θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί αποδείχθηκε ότι μεταφέρεται μεταξύ ομόφυλων ανδρών.
1: Μάλιστα.
0: Τα θυμάστε, ρε παιδιά, αυτά.
1: Τα
0: δηλαδή,
1: θυμάμαι, αλλά συχαίνομαι
0: και... εμείς.
1: Τα θυμάμαι, αλλά συχαίνομαι
0: και... ακροατές μας.
1: Μόνο που τα συζητώ, τα συχαίνομαι. Αλήθεια σου λέω, λόγω τιμής.
0: Πήγανε, λοιπόν, να περάσουν την Mpox ως το δεύτερο κορονοϊό. Αλλά επειδή αποδείχθηκε, και δεν μπορούσαν εκεί να το θάψουν, αποδείχθηκε ότι ήταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, τις οποίες πάνε να προωθήσουν,
1: ναι,
0: και τις έχουν προωθήσει, walk agenda κλπ. Τώρα μην τα λέμε όλα, τη θάψανε. Εγώ σας λέω ότι ο Mpox, και ξέρεις πολύ καλά, αγαπητέ μου φίλε, ότι μιλάω με κορυφαίους ανθρώπους, δικούς μας, ναι, Έλληνες, και αναφέρομαι και στον κύριο Γάκη, θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το όνομά του, αλλά έτσι είναι η αλήθεια.
1: Συμφωνώ.
0: Και στον κύριο Κούβελα.
1: Συμφωνώ και τους δυο.
0: Έτσι. Και ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
1: Και ξέρεις και ποια είναι η απορία μου. Γιατί ο κύριος Γάκης και ο κύριος Κούβελας δεν ήταν σε ένα χώρο μαζί. Δεν θα το συνεχίσω.
0: Δεν θα το συνεχίσουμε. Όχι, δεν θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω απλά να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας το τι... Συγγνώμη, θα μου επιτρέψεις την έκφραση και θα μου την επιτρέψεις και το Ισουρού. Το τι σκατά γίνεται.
1: Έτσι.
0: Εγώ είμαι ένας απλός χημικός μηχανικός, ναι. Ξέρω και τις ενώσεις, ξέρω και τους μηχανισμούς, ξέρω τα πάντα.
1: Ναι.
0: Γιατρός δεν είμαι. Αλλά όταν ακούω τέτοιες λυθιότητες, θα μου επιτρέψουν και οι ακροατές μας και εσύ να βγω να πω δύο πράγματα, ας πούμε.
1: Εγώ θα σου το επιτρέψω, αλλά τώρα δεν μπορώ να σου το επιτρέψω. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι 12 παρά 20. Μία παρά 20.
0: Μία παρά 20. Ωραία, υπερβήκαμε το χρόνο μας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε άλλη στιγμή αναλυτικότερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ούτως ή άλλως κάθε εβδομάδα έχεις την ώρα σου, να το ξέρεις.
0: Έτσι, ευχαριστώ για την πρόσκληση γενικά. Ό,τι χρειαστείτε, θα ήθελα... δεν ξέρω, διάβασα, Νίκο μου, αυτό θέλω να το ψάξεις, ένα δημοσίευμα για την πτώση του F-16.
1: Ναι, που ρίξαμε. Έτσι.
0: Που ρίξαμε,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα Mirage 2000 δικό μας έριξε ένα F-16 τουρκικό. Σε παρακαλώ, ψάξω.
1: Okay.
0: Έγινε. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Μάρκο τον Χρυσό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Γεια και χαρά σας.
2: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
7: Μαγεύματα.
6: Δροσερές.
7: Σαλάτες.
6: Λαχταριστές.
7: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
6: Σπιτικά μαγειρεύματα.
7: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
7: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
9: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
8: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
9: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
8: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
10: Flash Κρήτης 95,8.

0: ζώνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: κοινωνία που χλεβάζει την αρετή προετοιμάζει την κατάρρευσή της, έλεγε ο Πλάτωνας. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο καθηγητής στο ηχητικό που ακούσαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεγκέφαλοι οι οποίοι απλά αναπαράγουν και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε. Ξέρετε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αίτητοι είναι μόνο οι ηλίθιοι. Αυτοί είναι αίτητοι. Μου λέει χθες ένας γνωστός για παράδειγμα, πήγα λέει το μωρό στο σχολείο και μπέρδεψα λέει το παγουρίνο το δικό μου με το δικό του. Και φοβάμαι λέει μη βγεις στο διάλειμμα, δεν έχει κινητό και πιει φρέντο εσπρέσο. Ε, τι τον λες αυτό να τον. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μπερδέψει το παγουρίνο του μωρού με το δικό σου. Πώς. Σκέψου να πιει ένα καφέ Τετάρτη Δημοτικού, τι έχει να γίνει. Αρχίζει και γίνεται υποχρεωτικό, γι' αυτό και έβαλα τη συγκεκριμένη εισαγωγή. Όλο αυτό με την ψηφιακή σκλαβιά, γιατί έρχεται η ψηφιακή δικτατορία και δεν το έχετε καταλάβει. Κάθεστε, ασχολείστε με τον Καρβέλα και τη Βύση. Έρχεται, σας λέω, η ψηφιακή διακυβέρνηση. Δεν ακούτε. Περνάνε τον προσωπικό αριθμό. Υποχρεώνουν τους ανθρώπους να έχουν την καινούρια ψηφιακή ταυτότητα. Για να έρθουν μετά οι ψηφιακοί νόμοι και να υπάρχει ολοκληρωτικά φακέλωμα. Γιατί πλέον χωρίς προσωπικό. Και καινούργια ταυτότητα, το ξέρετε ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Το ξέρετε ότι δεν θα πληρώνονται τα στελέχη του ΓΕΘΑ. Υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη. Χωρίς προσωπικό αριθμό και καινούργια ταυτότητα, δεν θα πληρώνονται τα στελέχη του ΓΕΘΑ. Τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων. Των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Γιατί το μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης θα είναι ο προσωπικός αριθμός και η ψηφιακή ταυτότητα, η νέα αυτή ταυτότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για περισσιακή χρήση. Άρα υποχρεώνονται να κάνουν αυτό το βήμα κάποιοι. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεχθήκαμε την τιμή της βενζίνης. Εδώ δεχθήκαμε τον Άδωνη υπουργό. Εδώ δεχθήκαμε το να μας ανεβάζουν το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος όποτε θέλουν και όποτε θέλουν να τη ρίχνουν. Εδώ ανεχθήκαμε τόσα σκάνδαλα. Εδώ ανεχθήκαμε που εκμεταλλεύτηκαν το έγκλημα των τεμπών κάποιοι και πήγανε να κάνουν κόμματα. Εδώ έχουμε ανεχτεί τα πάντα. Αλλά ο Έλληνας δεν ανέχεται αυτό που συμβαίνει με τη Βύση και τον Καρβέλα. Αυτό δεν το ανέχεται. Είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια τους. Σου λέει φτάνει τόσο. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, υπάρχουν ειδήσεις τις οποίες δεν τις βγάζουμε στη φόρα και είναι πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό. Γι' αυτό και σας προτείνω να διαβάζετε συγκεκριμένους ανθρώπους που γράφουν και να ακούτε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν την αλήθεια, αναδεικνύουν θέματα, αποκαλύπτουν πράγματα. Γιατί άμα κάτσετε να ακούσετε τηλεόραση, θα πάθετε λαλά. Θα πάθετε λαλά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουν σοκαριστεί αρκετοί άνθρωποι. Και αρχίζει να θυμίζει η κατάσταση τα χρόνια της κρίσης. Σήμερα 42 χρονών αστυνομικός έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Επίσης, δεν ξέρω αν θυμάστε τη Χρυσάνθη. την οδοντίατρο που αυτοκτόνησε λόγω της εξαθλίωσης επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί και είχε χάσει τη δουλειά της. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε όλα αυτά. Και είχε βγει και, βγήκε ο Πλεύρης και έλεγε εκεί τις αρλούμπες του. Αυτοκτονεί κόσμος, φίλοι μου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι παίξε γέλασε. Ούτε είναι καιρός για εγωισμούς και για φιλοδοξίες. Γιατί οι περισσότεροι που βγαίνουν και παριστάνουν ότι κάτι κάνουν για το καλό της Ελλάδας είναι φιλόδοξοι. Είναι φιλόδοξοι, φίλοι μου. Ψωνάρες φιλόδοξες. Αυτό είναι. Μια τρύπα στο νερό κάνουν για την Ελλάδα. Ψωνάρες φιλόδοξες. Φτιάχνουν το μαλλί, βάζουν τα ρούχα και δεν αποκαλύπτουν τίποτα, ούτε αναφέρουν καν ονόματα. Γενικά και αόριστα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εφετζίδες. Εφετζίδες που το παίζουν ιδεολόγοι. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είχε πει ο Πλεύρης για τη Χρυσάνθη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε ποια άτομα κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Προλάβουμε όλα και εδώ.
2: Συνεπώς θα γίνει επανεξέταση του μέτρου, θα πάρθουν οι αποφάσεις και
0: Παλαιότερο είναι το ηχητικό, έτσι, για τη Χρυσάνθη οδοντίατρο που αυτοκτόνησε λόγω της εξαθλίωσης επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί. Τοποθετήθηκε τότε ο Πλεύρης. Ακούστε τι έλεγε.
1: Προλάβουμε όλα και
2: εδώ. Συνεπώς θα γίνει επανεξέταση του μέτρου, θα πάρθουν οι αποφάσεις και οι αποφάσεις θα είναι με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, όπως μας έχει πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση που κρίνει συνταγματικό το μέτρο.
3: Έχουν πέσει καμιά τριανταριά μαζεμένη και ρωτάνε για μία περίπτωση, δεν την ξέρουμε την περίπτωση αυτή, μιας γιατρού η οποία αυτοκτόνησε και ήταν ανεμβολίαστη. Την ξέρετε την ιστορία αυτή?
2: Εγώ διάβασα στο Twitter. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για άτομα από ό,τι κατάλαβα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μιλάμε για ιδιώτης γιατρός ή
3: οδοντίατρος.
2: Η οποία είναι σε αναστολή. Δεν μπορώ εγώ, κύριε Παπαδάκη, να μπω στους λόγους. Πρώτα απ' όλα το διαβάζω, φαντάζομαι ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να μπω στους λόγους ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μια τέτοια πράξη και πώς συνδέεται. Αλλά με συγχωρείτε, επειδή το διαβάζω στο Twitter και το διαβάζω και με μια επιθετικότητα. Όταν παίρνει ένα μέτρο η πολιτεία, το οποίο μέτρο αυτό το πήρε και κρίθηκε και συνταγματικό το μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, προφανέστατα, αυτά τα μέτρα θίγουν κάποιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν επιλογή. Η επιλογή ήταν να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
2: Όλα τα κράτη, με συγχωρείτε, πήραν μέτρα σκληρά στο κομμάτι.
3: Πάντως λέτε ότι δεν συνδέεται.
2: Δεν γνωρίζω την περίπτωση, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση με το ΕΣΥ. Δεν μπορώ εγώ να μπω στη λογική οποιοδήποτε άνθρωπο. Είναι λυπηρό το γεγονός να συμβαίνει τέτοιο πράγμα, αλλά με συγχωρείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο που θα συνδέσει τις δύο περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους,
2: καλά κάνατε και ρωτήσατε να σας πω, γιατί και εγώ το διαβάζω από το πρωί, από χθες.
0: Ναι ρε, θα συνδέσουμε τις δύο υποθέσεις, γιατί με τις δικές σας αποφάσεις, τις γελίες αποφάσεις, φτάσατε τον κόσμο στο αμήν και δεν ήταν επιλογή τους και σε αναστολή εσείς τους βγάλατε. Καταστρέψατε οικογένειες, πίνασε κόσμος εξαιτίας σας. Πώς να μην συνδέσουμε τις δύο καταστάσεις? Όταν εξαθλιώνεις έναν άνθρωπο, όταν του στερείς τα αυτονόητα γιατί δεν κάνει αυτό που του λες να κάνει, που δεν θέλει να το κάνει, και το φτάνεις στο σημείο να μην έχει την ψυχική του υγεία, φταίς εσύ, ναι. Και για τους συνταξιούχους φταίτε εσείς. Και για τον 72χρονο καρκινοπαθή που δεν έβρισκε τα φάρμακά του, φταίτε εσείς. Και για κάθε Έλληνα που δεν μπορεί να επιβιώσει και φεύγει στο εξωτερικό, φταίτε εσείς. Και για τα λεφτά που χάθηκαν και τα κατασπαράξατε, φταίτε εσείς. Και για την εξαθλίωση του πρωτογενή τομέα, φταίτε εσείς, εσείς φταίτε. Ναι, εσείς. Όχι, δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Για όλα φταίτε εσείς. Γιατί στα δικά σας χέρια είναι τα ταμεία και εσείς θα έπρεπε να διαχειρίζεστε σωστά την κατάσταση, όχι εμείς. Εμείς φορολογούμαστε σκληρά. Δουλεύουμε σαν τα σκυλιά για να μαζέψετε εσείς εκεί πέρα τα δισεκατομμύρια και να τα μοιράσετε. Και να κάνετε deal. Αχόρταγοι που έχετε το θράσος να λέτε ότι φταίμε κιόλας. Πώς θες να σου το πούμε δηλαδή, αυτοκτόνησε μια γυναίκα, τι θες να σου πούμε, πλεύρη, σε παρακαλώ ρε εσύ, κατάλαβε το, δείξε ενσυναίσθηση. Τι ενσυναίσθηση να δείξεις, κανονικά πρέπει να πάνε φυλακή κάποιοι. Φυλακή. Και μην μου πείτε για τα μέτρα της πανδημίας τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Που κλείναν τα περίπτερα από τις 11 για να μην αγοράζουν μπύρες οι νέοι. Λες και 11 παρά 10 δεν μπορούσαν να αγοράσουν μπύρες. Καραγκιοζηλίκια, καραγκιοζηλίκια. Κλείναν τη μουσική στα καταστήματα γιατί λέει τραγουδάνε και φτύνουν ο ένας τον άλλον και κολλάνε κορονοϊό. Γιατί αν μιλήσουμε δεν μπορεί να πεταχτεί το σαλάκι. Πρέπει να τραγουδήσουμε για να φύγει. Ωραία αδερφέ, τι έχουμε ζήσει. Τι είναι αυτή. Φυσικά και θα ασχοληθούμε και με τις υποκλοπές. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος, ο Ζαχαρίας ο Κεσές, για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει και μία διάκριση, έχει πάρει μία συγκεκριμένη θέση τώρα στην Ευρώπη. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Και θα τον κάνω και κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Κεσέ. Γιατί 5 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, έχουμε και ένα δικαστήριο. Και υπάρχουν και 4 άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεύτερη ώρα με τον κύριο Κεσέ, λοιπόν. Υπάρχει, λένε, καταδικαστική απόφαση από την Ευρώπη για τα φαντ και βρίσκεται σε συρτάρι. Τα φαντ τα οποία δεν έχουν κάποιον ο οποίος είναι διαχειριστής, ο οποίος φορολογείται, ο οποίος μπορεί να αναλάβει μια κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιος. Άρα παράνομα παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Και δεν αντιδράει κανένας, δεν ανοίγει ρουθούνι, έχουν γίνει πόσες αναφορές, πόσες καταγγελίες, τίποτα. Τίποτα. Είναι τυχαίο το ότι αδιαφορούν με αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί που ανήκουν στην κυβέρνηση και στο κράτος. Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. 87 χρονών ηλικιωμένοι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. 87 χρονών ηλικιωμένοι. Πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο. Ωραία, 500 ευρώ. Αγοράζει το σπίτι που νίκιαζε ένα φαντ. Και έρχονται και τη ζητάνε 2.620 ευρώ. Νέο ενίκιο. 2.600 τη ζήτησαν. Προφανώς και δεν είχε. Της έκαναν έξωση και δεν άντεξε να κάτσει να ψάξει 87 χρονών άλλο σπίτι. Την έκαναν έξωση μέσα ένα μήνα. Την πέταξαν έξω δηλαδή. Δεν τη σεβάστηκαν καν. Δεν σέβονται όλοι αυτοί. Μην νομίζω ότι θα σε σεβαστούν. Δεν πρόλαβε να βρει άλλο σπίτι. Δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με τα ίδια λεφτά, να μετακομίσει, να κάνει να ράνει. Και από την ένταση και από όλο αυτό που ζούσε δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Και εσείς μου λέτε οι ανθρώπινες ζωές. Και ο λαός, ποιος λαός? Είναι ξεκάθαρο ότι τα κέρδη τους, το συμφέρον τους είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη ζωή. Είναι ξεκάθαρο. Καλά, για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για το τι λεφτά παίρνανε οι αριστεροί που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα και δεν τα έχουμε δει ούτε αυτά σε κανένα καναλάκι να παίζουνε. Και αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι αριστεροί δεν είναι στη φυλακή. Από όσο γνωρίζω εγώ, όταν ξένες δυνάμεις στέλνουν χρήματα σε συγκεκριμένα κόμματα, σε συγκεκριμένες ομάδες, για συγκεκριμένο σκοπό, δεν είναι παράνομο. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, θα έχουν βρει τον νόμιμο τρόπο. Δεν είναι χαζί. Κι όμως είναι γεγονός το ότι υπάρχουν κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και ομάδες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένους χώρους που δηλώνουν και αριστεροί, θα σας έλεγα τώρα εγώ τι αριστεροί είναι και γιατί ισότητα μιλάνε, που παίρνουνε, όχι παίρνουνε, παίρνανε χρήματα από ξένες δυνάμεις. Αν παίρνουν δεν το γνωρίζω, μπορεί να παίρνουνε. Το ότι παίρνανε είναι σίγουρο. Αν παίρνουν ακόμα, τι να σας πω, δεν έχω κάποια στοιχεία στα χέρια. Δεν είναι και τρελό, πολύ πιθανό είναι να παίρνουν ακόμα. Και εσείς μου λέτε αυτοί αγωνίζονται για εμάς. Θα τους δώσει δηλαδή μία χώρα το ταμτούμ, θα τους δώσει το ταμτούμ 1 εκατομμύριο και δεν θα τους πει μετά θα κάνετε αυτό και εκείνο. Θα τους πει κάτι ό,τι θέλετε. Ρε, κούνια που σας κούναγε. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρουν συγκεκριμένα πράγματα και εξυπηρετούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν θα το κάνανε αυτοί οι χώροι που έχουν εκατομμύρια πρόβατα μέσα στο Μαντρί. Εδώ πλέον όλη η Ελλάδα έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται με τα κανάλια. Ποιο κανάλι είναι πιανού, ποια πρόσωπα λένε συγκεκριμένα πράγματα και για ποιο λόγο τα λένε, ποιους στηρίζει ο καθένας. Έχουν πέσει μάσκες. Και φυσικά δεν σέβονται και τίποτα. Εδώ έχουμε τον Τσίπρα, μιας και αναφέρω τώρα όλα αυτά εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τον Τσίπρα, ρε αδερφέ. Τι είπε πάλι ο τρελοεπιστήμονας. Το καλώδιο που θέλουμε να συνδέσουμε με την Κύπρο, σας τα λέω έτσι απλά και λαϊκά, μπας και τα καταλαβαίνει και ο Τσίπρας, γιατί δεν έχει καταλάβει καν τι λέει. Υπάρχει ένα καλώδιο το οποίο θέλουμε να συνδεθεί με την Κύπρο, Αλέξη. Αυτό το καλώδιο θα πηγαίνει ρεύμα στην Κύπρο. Ρεύμα θα πηγαίνει. Το καταλαβαίνεις? Ρεύμα. Όχι τηλεπικοινωνίες. Είπε σε συνέντευξή του το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σιγά μην είναι και καλώδιο Ethernet. Εκτός τόπου και χρόνου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε.
4: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χείρας μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Λες και θα τους πάμε να πούμε διαδίκτυο. Ας βάλουν αυτό το δορυφορικό. Δεν χρειάζεται να τους πάμε καλώδιο άμα είναι τηλεπικοινωνίας. Αυτός ο άνθρωπος λέει τώρα ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Καλά θα μου πεις ο Μητσοτάκης δεν καλύτερος. Και οι δυο το ίδιο είναι αυτοί. Ο ένας μιλάει για καλώδια τηλεπικοινωνίας και τρώει στραγάλια. Ο άλλος πάει χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες. Χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Α, έχουμε δει. Δεν ξέρει να περάσει να πούμε την είσοδο για το μετρό. Τρέλες. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι σας δίνουν και συγκεκριμένες επιλογές. Γιατί δεν θέλει να μπει στο κεφάλι σας το ότι μπορούν κι άλλοι. Γιατί δεν θέλουν να μπει στο κεφάλι σας το ότι μπορεί και κάποιος άλλος να κυβερνήσει ή άλλοι. Να το ξέρετε. Δημιουργούν καταστάσεις και είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους για να μην υπάρχει άλλη δύναμη. Δεν βλέπεις βγαίνει άλλη Τσούπρα στο καναλάκι και λέει υπάρχουν 4 κόμματα τρία κόμματα, δύο κόμματα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το ΣΥΡΙΖΑ δεν το παίζουν τόσο, γιατί ο Τσίπρας, ο συστημικός, έκανε άλλο λογότυπο, το ΕΛΑΣ. Τώρα είναι το ΕΛΑΣ. Αυτά τα τρία. Και σας τα δίνουν σαν επιλογές. Και οι περισσότεροι λένε αυτοί οι τρεις μπορούνε μόνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Φυσικά θα μου πεις τώρα υπάρχει για λησβερίσι. Όταν σου λέγανε το 2020 ότι το προεδρικό διάταγμα δεν τροποποιείται, έλεγες έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα το 2026 τι έγινε και αλλάζουν τα προεδρικά διατάγματα και τροποποιούνται. Ό,τι θέλει κάνει η κυβέρνηση αρκεί να πετύχει το σκοπό. Το ψέμα και το δούλεμα πάει σύννεφο. Το 2020 λέγανε ότι τα προεδρικά διατάγματα δεν τροποποιούνται και το 2026 ξαφνικά τροποποιούνται.
6: Η λογική ήταν να μην αγγιχθεί το προεδρικό διάταγμα και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν θέλετε όμως την άποψή μου, ναι, εκτιμώ ότι από τη στιγμή που έγινε δεκτή αυτή η αλλαγή για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, στο άμεσο μέλλον μπορεί να γίνουν επίσης να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις στους αντίστοιχους, επαναλαμβάνω, νόμους, εδώ έχουμε τη διπλή ανάπλαση, και να μπορέσουν και άλλες ομάδες να προχωρήσουν, όπου Παναθηναϊκός εν προκειμένου, σε επέκταση.
0: Ξαφνικά μπορούν να γίνουν αλλαγές. Αυτά τα λέω γιατί υπάρχουν αλυσβερίσια, χτίζονται γέφυρες. Και αυτές οι γέφυρες που χτίζονται θα φτάσουν σε ένα σημείο να υποστούμε για άλλη μια τετραετία το Μητσοτάκη. Αν δεν βάλετε μυαλό, αν δεν κατανοήσετε τι πάνε να κάνουνε, αν δεν μπορέσετε να εμπεδώσετε το ότι είναι στημένες ακόμα και αντιπαραθέσεις τους, γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα, και αν δεν καταλάβετε ότι χρησιμοποιούν αναχώματα σε όποιον πάει να αποκτήσει δύναμη, τότε είστε καταδικασμένοι και μαζί με εσάς θα καταδικάσουν και την Ελλάδα. Όποτε, αυτό είναι γεγονός, όποτε κάποιος, είτε αριστερός, είτε δεξιός, είτε μπλε, είτε κόκκινος, πάει να πάρει δύναμη, να ξεπεράσει το διψήφιο αριθμό και να αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρες και Πασόκ, δημιουργούνται αναχώματα. Γιατί? Για να υπάρξει διάσπαση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Για να υπάρξει η διχόνια και για να μπορέσουν αυτοί να συνεχίσουν να έχουν την εξουσία. Το καταλαβαίνουμε? Αν το καταλαβαίνετε το παιχνιδάκι αυτό, θα καταλάβετε και τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα.

Γιατί κανένας δεν κυνηγάει όλους αυτούς τους πληρωμένους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα να δει από πού πληρώνονται. Από πού πληρώνονται. Από πού βρίσκουν λεφτά συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί κάποιοι προωθούν ενεργά συγκεκριμένους. Και γιατί κανένας δεν σας λέει τι ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία. Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται στη Γαλλία? Έχετε δει στα κανάλια να παίζουν το θέμα αυτό? Ή παίζουν μόνο καρβέλες και καμπούριδες? Τι έγινε στη Γαλλία? Για να ρωτήσουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ έχω διαβάσει. Έχω ασχοληθεί και ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς στη Γαλλία. Εσείς ξέρετε? Ρωτάω να μου απαντήσετε. Γνωρίζετε? Βγήκανε κάτι Αφρικανοί φοιτητές στους δρόμους και σπάνε τα πάντα, αυτό είναι? Ξεσηκώθηκαν οι παράνομοι μετανάστες, αυτό πιστεύετε είναι? Ή να εμβαθύνουμε λιγάκι και να αναρωτηθούμε γιατί ξεσηκώθηκαν? Γιατί τα σπάνε όλα? Και γιατί δεν μπορούν να τους κάνουν καλά? Το ξέρετε ότι δεν μπορούν να τους κάνουν καλά? Οι Γάλλοι δεν μπορούν να τους κάνουν καλά. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Αγραφιώτης. Εδώ στην Ελλάδα ποιος θα τους κάνει καλά? Ο Χρυσοχοίδης? Ο Χρυσοχοίδης θα τους κάνει καλά? Ο Χρυσοχοίδης κάθε εβδομάδα χάνει και έναν από τις φυλακές. Στο τέλος δεν θα μείνει κανένας στη φυλακή με τον Χρυσοχοίδη. Θα μείνουν μόνο οι φύλακες και ο διευθυντής της φυλακής. Λοιπόν, τι γίνεται στη Γαλλία αυτές τις μέρες? Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Μακρόν, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα ψεύτης, για να κερδίσει τις εκλογές το 2022, έταξε στους πολίτες ότι δεν θα τους πειράξει τις συντάξεις και φυσικά ούτε τα όρια συνταξιοδότησης. Και με το που βγήκε τι έκανε? Άρχισε να προωθεί τις περικοπές και την αύξηση των ορίων ηλικίας. Είναι αυτά τα προεκλογικά ψέματα τα οποία τα πιστεύετε κάθε φορά? Κάθε φορά τα πιστεύετε? Και όταν βγούνε μετά κάνουν ακριβώς τα αντίθετα και κάθε φορά τους βρίζετε? Αυτό είναι άλλο ένα μοτίβο που ακολουθεί ο νεοέλληνας. Προεκλογικά τους πιστεύει πάντα και μετά τις εκλογές πάντα τους βρίζει. Το ίδιο λάθος πάνω από 100 χρόνια. Πάνω από 100 χρόνια. Δηλαδή μία φορά προεκλογικά να βγει ο Έλληνας και να πει ότι είστε ψεύτες, δεν σας πιστεύουμε, δεν θα τα κάνετε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Κάθε φορά λένε δεν θα τα κάνουν. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι στη Γαλλία, γιατί άρχισε τις περικοπές ο Μακρόν, να διαμαρτύρονται. Και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές, ακόμα και οι πυροσβέστες. Σε κάποια φάση στις διαμαρτυρίες μπήκανε και οι μαθητές όλων των βαθμίδων. Φοιτητές, μαθητές, γυμνάσια, λύκια, όλοι. Κλείσανε, φίλοι μου, τέλη Σεπτέμβρη, 300 σχολεία. Και βγήκανε όλοι οι μαθητές, οι φοιτητές, μαζί με τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους πυροσβέστες, στο δρόμο. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Έβγαλε την αστυνομία και έδωσε εντολή να τους διαλύσουν, όπως κάνουν και στην Ελλάδα. Δακρυγόνα και πάει λέγοντας. Φυσικά εκεί οι αστυνομικοί έχουν άλλη αμφίεση. Είναι πιο σκληροπυρηνικοί. Και άρχισαν τα κλασικά. Να χτυπούν, να συλλαμβάνουν, να κόβουν χέρια από 15χρονα. Είχαμε ακραίες συνθήκες. Φυσικά, θα ανοίξω μια παρένθεση, μέσα σε όλο αυτό που συνέβαινε με τις διαμαρτυρίες υπήρξαν και κάποιοι μετανάστες οι οποίοι φερόντουσαν ρατσιστικά απέναντι στους Γάλλους. Το ανοίγω αυτό και να το σημειώσουμε αυτό. Υπήρχαν μέσα σε αυτές τις διαμαρτυρίες συμπεριφορές ρατσιστικές απέναντι σε Γάλλους, είτε από Αλγερινούς, είτε από Μαροκινούς, είτε από Αφρικανούς. Βρήκανε την ευκαιρία
να εκδηλώσουν το ρατσισμό τους απέναντι στους Γάλλους όλοι αυτοί. Πού φτάσαμε? Κι όμως, αντί για να τρομάξουν τα παιδιά από όλη αυτή την προσπάθεια καταστολής, φούντωσαν, άρχισαν να βάζουν φωτιές, άρχισαν να καίνε περιοχές στο Παρίσι, αλλά και στην περιφέρεια, άρχισαν να ξεσηκώνονται περισσότερο και να απαιτούν δικαιοσύνη και δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 800 σχολεία στη Γαλλία κάνουν κινητοποιήσεις. Και αντί η κυβέρνηση να καταλάβει και να μαζευτεί και να πει ότι θα πάρουμε πίσω τα μέτρα, τι έκανε? Αμόλυσε περισσότερους αστυνομικούς και έβγαλε και το στρατό, συγκεκριμένες ομάδες του στρατού. Και εκεί είναι που ξέφυγε η κατάσταση. Για να καταλάβεις τι λέω, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 5.000 παιδιά που τα έχει συλλάβει η αστυνομία, παιδιά, ανήλικα. Διανοήστε το νούμερο. 5.000 παιδιά τα οποία είναι κάτω από 18 ετών. 15-16 ετών είναι. 5.000 παιδιά έχουν συλλάβει. Και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο το πλάνο με τη μαθήτρια που την έχει πιάσει από το λαιμό κεφαλοκλείδημα ένας αστυνομικός, και το άλλο που το αστυνομικός χτυπάει με το όπλο και εκτοξεύει δακρυγόνα πάνω σε ένα παιδί που είναι μπροστά του. Εντελώς εξ επαφής. Σας είπε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα ότι αυτό το παιδί έχασε το μάτι και τα δόντια του? Σας είπε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα με όλους αυτούς τους ψευτοδημοσιογράφους ότι έχει κοπεί ένα χέρι? Σας έχει πει κανένα ψευτοκαναλάκι εδώ στην Ελλάδα που ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά παιχνίδια τους και τα συμφέροντα για τη ρατσιστική συμπεριφορά των Αλγερινών, Μαροκινών και Αφρικανών απέναντι στους Ευρωπαίους? Χειροβομβίδα κρότου λάμψης έριξε ο αστυνομικός σε 15χρονο. Και είχα μακροτηριασμό, του κόψανε το χέρι. Γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί δεν σας τα δείχνουνε? Δεν αναρωτιέστε? Το ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα και πρόσωπα όπως είναι ο δήμαρχος του Σεντενή που κατέβηκε στο δρόμο μαζί με όλους αυτούς? Το ξέρετε ότι υπάρχουν δήμοι? Δήμοι! Υπάρχουν δήμαρχοι που δίνουν λεφτά του Δήμου για τις διαμαρτυρίες των παιδιών! Ποιος δήμαρχος στην Ελλάδα θα το έκανε αυτό? Ποιος? Την επόμενη μέρα δεν θα υπήρχε, τον είχε ξυλώσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί ακόμα και οι δήμαρχοι εκεί πέρα σου λένε ο Δήμος μας καταστρέφεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε, ήρθε η στιγμή. Σας έχει δώσει ποτέ εσάς ο Δήμος λεφτά να πάτε κόντρα στην κυβέρνηση? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στην Ελλάδα. Και ξέρετε κάτι? Εδώ η κατάσταση δεν είναι όπως είναι στη Γαλλία. Γιατί στη Γαλλία βλέπουμε πολλές φορές οι άνθρωποι να επαναστατούν. Θυμάστε τα κίτρινα γυλαίκα. Θυμάστε την εργατική τους τάξη. Θυμάστε πόσο ενωμένοι ήταν κόντρα στα συμφέροντα. Θυμάστε τους πυροσβέστες τους. Εγώ τα θυμάμαι. Καμία σχέση με τους Έλληνες. Πιο επαναστάτες είναι οι Γάλλοι από εμάς. Σας το λέω. Ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Και δεν φοβούνται να τραβήξουν το σκηνί. Δεν τους νοιάζει αν κοπεί. Και η κυβέρνηση έχει βάλει και εκεί ομάδες αλητείας της Γαλλίας να λένε ότι τα επεισόδια τα κάνουν συγκεκριμένοι για να μπορούν να καλύψουν και να καπελώσουν αυτό που γίνεται, που είναι μια διαμαρτυρία του λαού. Και εγώ πιστεύω, σας το λέω ευθέως και ας με κατακρίνετε γι' αυτό, ότι έχουν χρησιμοποιήσει παράνομους μετανάστες για να δικαιολογούν το ότι όλο αυτό γίνεται λόγω του Ισλαμισμού. Που σας είπα, υπήρξαν ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε Ευρωπαίους. Δεν δείχνουν όμως και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Και ποιος μου λέει εμένα ότι επίτηδες δεν βάλανε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι κάνουνε? Για να μην μαθευτεί η αλήθεια και για να μπορούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους όλη αυτή της κυβέρνησης. Για
200 χρόνια το ίδιο παραμύθι. Και εκεί μπαίνουν όλο περισσότεροι στον κύκλο των κινητοποιήσεων και λένε όχι, να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει ο Μακρόν, αυτό φωνάζουνε. Και η ακροδεξιά Λεπέν που πουλάει και αυτή τον πρόλογό της και κάποιοι την έχετε κάνει θεά, ξέρετε τι δηλώνει? Νόμος και τάξη. Και το έχει βρει μπροστά της. Δηλαδή τι λέει? Να βγουν κι άλλοι αστυνομικοί και να δίνουν περισσότερο το λαό τον οποίο εξαθλιώνουνε. Το λαό τον οποίο τον εκμεταλλεύονται. Ο λαός που φτωχοποιείται και πρέπει να ανέχεται κάθε τους επιλογή. Το ξέρετε ότι δεν μπορούν να πάνε τα σκυλιά τους βόλτα σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν οι Ισλαμιστές, οι Γάλλοι. Τους το απαγορεύει η αστυνομία. Τι να κάνουνε δηλαδή? Τι να κάνουνε? Τι? Αυτή η μάζα του λαού αυτή τη στιγμή στη Γαλλία έχει ένα σκοπό. Και γι' αυτό το λόγο τα καθεστωτικά μέσα της Ελλάδας δεν το δείχνουνε. Έχουν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση στη Γαλλία. Έχουν καταστρέψει πολλά. Έχουν βανδαλίσει. Που αυτά πρέπει να τα κατακρίνουμε. Κάψαν ένα ολόκληρο σχολείο. Δεν φταίει σε κάτι το σχολείο. Δικιά τους περιουσία είναι. Δεν είναι φυσιολογικό να καίς τη δικιά σου περιουσία. Και ούτε είναι φυσιολογικό. Αλλά ποιος τους έφτασε σε αυτό το σημείο, θα αναρωτηθούμε. Ποιος? Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας.

0: Η νέα γενιά μαζί με κάποιους ανθρώπους που δεν ανέχονται πλέον την κυβέρνηση του Μακρόν προσπαθούν να καταφέρουν κάτι και καπελώνονται από επεισόδια και από εγκληματικά στοιχεία όπως γίνεται και στην Ελλάδα, που σε κάθε διαμαρτυρία και σε κάθε συλλαλητήριο εμφανίζουν τους δικούς τους με τα κράνη, τους δικούς τους με τα ακαδρόνια που δημιουργούν επεισόδια για να πετάξουν τα δακρυγόνα και για να έρθουν οι ομάδες καταστολής να δίνουν κόσμο και κοσμάκι. Εκεί, όσο και να δέρνουνε, οι άνθρωποι δεν συνέρχονται. Δεν κάθονται καλά. Εδώ αν πέσει ένα δακρυγόνο, από εκεί που είμαστε αν χίλιοι, θα μείνουνε 10. Και αυτοί οι 10 θα πάνε φυλακή. Ζητούν τα αυτονόητα. Ξέρετε τι λένε? Ότι όταν ανέλαβε ο Μακρόν, τα παιδιά στις τάξεις ήταν 20 άτομα. Τώρα, σε κάθε τάξη έχει 40 παιδιά. Ξέρετε τι λένε? Ότι στα σχολεία υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών και άθλιες εγκαταστάσεις. Σας θυμίζει τίποτα? Ξέρετε τι λένε? Για ποιο λόγο κλείνουν σχολεία? Ξέρετε τι λένε? Για ποιο λόγο να υπάρχουν συγκεκριμένες τοποθεσίες στις οποίες υπάρχουν τόσοι Ισλαμιστές και να μην μπορεί ο Γάλλος να πάει βόλτα το σκύλο του σε αυτή την περιοχή για να μην τους προσβάλλει? Ξέρετε τι λένε? Ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί πέρα, πώς είναι εδώ η ΕΡΤ, τα κρατικά κανάλια, δεν υποστηρίζουν τα αιτήματά τους και δεν ακούνε τι έχουν να πούνε? Και επειδή πολλοί, βλέπω, θαυμάζετε κάτι Γερμανούς οι οποίοι κατέστρεψαν χωριά στην Ελλάδα, γιατί έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι με κανέναν Ναζί και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να θαυμάσω τους Ναζί. Να πάτε να διαβάσετε τι έγινε από το Σεπτέμβριο του 1943, τι λέει η συνθηκολόγηση των Ιταλών μέχρι τον Ιούλιο του 1944, για να καταλάβετε. Για να θυμηθείτε γιατί είστε ανιστόρητοι. Όταν οι Γερμανοί με τους ταγματασφαλίτες είχαν καταστρέψει 879 χωριά ολοκληρωτικά και 460 μερικώς. Επί 10 μήνες κατέστρεφαν 9 με 10 χωριά τη μέρα. Ελληνικά χωριά. Έκαιγαν τα χωριά. Έκαιγαν τα σπίτια. Γιατί? Για να μην βρίσκουν οικογένειες να μείνουν και να πεθαίνουν από το κρύο, από την πείνα και από τις κακουχίες. Αλλά άμα δεν ανοίξει ένα βιβλίο να δεις τι έχει γίνει στην Ελλάδα, πού να καταλάβεις, πού να αποκτήσεις συνείδηση, πού να αντιληφθείς, πού να αλλάξει η κοινωνία, όταν όλη μέρα σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό τα καναλάκια τους, όταν ανέχεστε όλα αυτά τα πρόσωπα, όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες, τους ψεύτες. Κατάλαβες? Βάλε το ηχητικό, ρε, βάλε να τα ακούσουνε.
1: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
0: Περνούσανε τα καρότσια του Δήμου και μαζεύανε τα πτώματα. Που κάποιοι θεωρούν ότι είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Και φυσικά και άλλοι λαοί. Με τα αρχεία του Epstein τι έγινε? Δεν τα συζητάτε πλέον? Με τα email που ανταλλάσσανε με τα παιδάκια αυτά που αναφέρανε ότι πηγαίνανε βόλτα δεξιά και αριστερά, με όλες αυτές τις ανομαλίες, με όλα αυτά τα εγκλήματα και με όλα αυτά τα

πρόσωπα που ήταν μαζί με τον Epstein. Τι γίνεται, παιδιά, τέλος. Δεν ασχολούμαστε άλλο. Το προσπεράσατε κι αυτό. Τέλος κι αυτό το σενάριο. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε και ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε. Τι έγινε με τα αρχεία του Epstein. Και επίσης τι έγινε και με την υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας, όπως σας είπα, τον κύριο Ζαχαρία και εσέ, τον δικηγόρο της υπόθεσης. Εδώ έχουν αποκαλυφθεί φοβερά πράγματα και αυτά δεν σας τα λένε στα καναλάκια. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Όπως είναι ο εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ. Ή εισαγγελέας, η κυρία Βλάχου. Παγιδεύτηκε ή στοχοποιήθηκε ο υποδιοικητής, ο Γκρίζης. Ο διευθυντής ασφαλείας, ο Παπαγεωργίου. Ο προϊστάμενος του τμήματος αντικατασκοπίας της Πάτρας, ο κύριος Παπαδόπουλος. Η πρώην διοικήτρια της μονάδας Κομωτινής Ξάνθης, η κυρία Ρούσου. Η υπηρετούσα στη διεύθυνση κυβερνοχώρου, αλλά και σε άλλα κρίσιμα πόστα, κυρία Σάκαλη. Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν, ρε παιδιά, τελικά όλοι αυτοί. Ποιοι στέλναν τα μηνύματα? Για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό? Και τελικά θα μάθει ο ελληνικός λαός αν κινδυνεύει? Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί ήταν υπό παρακολούθηση? Αυτά τα στοιχεία και αυτές οι αναφορές καταδεικνύουν το ότι κάποιοι είχαν συστηματική πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και για την εσωτερική αλλά και για την επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΥΠ. Ποιοι στέλνανε αυτούς τους κακόβουλους συνδέσμους? Από ποιες ιστοσελίδες φεύγανε και ποιους παγιδεύανε? Μάθατε, ξέρετε, γνωρίζετε? Η ΕΥΠ, σύμφωνα με τον δικηγόρο, υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η εθνική ασφάλεια εκτέθηκε. Και είναι ακόμα στο αρχείο η υπόθεση. Γιατί είναι στο αρχείο? Ποια δεδομένα αφαιρέθηκαν από τις μολυσμένες συσκευές, γνωρίζουμε? Ποια ήταν η έκταση? Ποιοι απέκτησαν πρόσβαση σε όλα αυτά τα κινητά? Ποιοι? Τι έχει συμβεί? Μάθατε ή ασχολείστε με τον Καρβέλα και τη Βύση? Ή ασχολείστε με τον Καμπούρη? Τελικά ο Ρούμπιο πόσα λεφτά θα πάρει από την Ελλάδα για τα οπλικά του συστήματα? 4 δισεκατομμύρια. Πού τα βρήκε, ρε παιδιά, η Ελλάδα τα 4 δισεκατομμύρια, αφού ο πρωθυπουργός σας λέει ότι δεν έχει λεφτά? Πού τα βρήκανε? Στο Ιράν τι γίνεται, μάθαμε? Με τις εταιρείες που έρχονται εδώ πέρα και τους δίνουν κρατική επιδότηση. Ξέρετε? Γνωρίζετε? Σας τα λένε, δεν σας τα λένε? Αλλά δεν τα ψάχνετε και από μόνοι σας. Το ξέρετε ότι η εταιρεία χρυσού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε διάφορα σημεία, Χαλκιδική και πάει λέγοντας, έχει εξασφαλίσει 200 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης? Και με εξευτελιστικά επιτόκια κιόλας. Ενώ την ίδια ώρα η ετήσια κρατική χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες όλων των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας ανέρχεται σε μόλις 133 εκατομμύρια ευρώ.
Τα γνωρίζετε? Όχι. Τι ξέρετε? Αυτά που λέει ο Καρβέλα στην τηλεόραση, ε? Που βγαίνει και αερίζεται σε live μετάδοση. Και γελάτε και χαίρεστε. Για τις συναντήσεις που κάνουν στο Μαξίμου. Για τη Συρία. Που κυνηγάνε τους χριστιανούς. Για τις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες που τις καταστρέφουνε. Όχι, εσείς ξέρετε για τον Αργυρό και για το αν είναι straight ή αν είναι gay ή αν είναι ό,τι είναι. Αυτά ξέρετε. Σας έχουν κάνει κουτσομπόλες. Όχι κουτσομπόλιδες, κουτσομπόλες. Κάτι θα ήταν αν ήσασταν κουτσομπόλιδες. Είστε κουτσομπόλες. Αυτό είναι η καθημερινότητά σας, αυτή είναι. Δεν ασχολούμαστε με τα σημαντικά και ασχολούμαστε με την κάθε μακακία. Και όση ώρα εγώ εδώ πέρα βγαίνω, παίρνω τα ρίσκα μου για να σας πω 10 αλήθειες που δεν σας λέει κανένας, ο άλλος μου στέλνει και τι μου λέει. Η ζωή μου λέει με το σκύλο μου λειτουργεί ως εξής. Ακολουθούμε ο ένας τον άλλον για να ελέγχουμε ποιος μασάει τι. Από όλα αυτά που έχω πει, δηλαδή, αυτό κατάλαβα. Ότι πρέπει να μας πει τι κάνει με το σκύλο. Δεν μας νοιάζει, ρε, τι κάνεις με το σκύλο σου και αν τον ακολουθάς και σε ακολουθάει. Θα σε χαρακτήριζα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω χρόνο, θα πάω σε τραγουδάκι. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, Καθημερινά, 1 με 4. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Ζαχαρία και σε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση PrimeNews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα PrimeNews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Έως και 50%.
6: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεφτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λέει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του πιέζουν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Καλησπέρα, κύριε Κεσέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Κεσέ, το ακροατήριο ρωτάει και θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έχει φύγει από την επικαιρότητα το θέμα. Τι γίνεται, το προσπεράσανε?
2: Εντάξει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε κρεμότητα από το 2020. Και ακόμα και τώρα που τελειώνει το 26 έχουν μείνει δεκάδες αναπάντητα ερωτηματικά. Δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί. Περισσότερο συγκάλυψη έχει αναδεχθεί και αντιλαμβάνομαι ότι για πολλούς λόγους δεν απασχολεί συνεχώς την επικαιρότητα και λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά και επειδή εδώ πέρα κάποιοι δεν επιθυμούν να αναδεικνύεται μια υπόθεση που είναι ο ορισμός της συγκάλυψης και το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Μια υπόθεση η οποία αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και προφανώς κάποιοι έρχονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να τα επικοινωνούν και να μιλάνε για αυτά.
1: Τελικά θέλουμε να μάθουμε αν η ΕΕΠ υπέστη κάποια κατασκοπευτική διείσδυση και θέλουμε να μάθουμε αν έχουμε πάρει απαντήσεις για όλα αυτά τα στελέχη, όπως είναι ο υποδιοικητής ο κύριος Γκρίζης, όπως είναι η διοικήτρια της μονάδας Κομωτινής Ξάνθης η κυρία Ρούσου και φυσικά και άλλα πρόσωπα τα οποία τα έχετε αναρτήσει και εσείς στο X, όπως διαβάσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε αν τελικά υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο, είναι ότι η ΕΕΠ υπέστη η κατασκοπευτική διείσδυση. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να υποτιμήσει την νοημοσύνη του κόσμου, αν ισχυριστεί ότι εδώ δεν έχουμε απόπειρα κατασκοπίας, με δεδομένο το γεγονός ότι παγιδεύθηκε ο πρώτος υποδιοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Γκρίζης. Παγιδεύθηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΕΕΠ, ο Αναστάσιος Παπαγεωργίου. Σκεφτείτε το, ο υπεύθυνος ασφαλείας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έπεσε θύμα του Predator. Ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας της Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο κύριος Φλόρος. Ο υπεύθυνος για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, ο κύριος Αριστίδης Αλεξόπουλος. Ο υπουργός εξωτερικών της χώρας, ο κύριος Δένδιας. Δύο υπάλληλοι της ΕΕΠ, η κυρία Σάκαλη και η κυρία Ρούσου. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, που συνομιλούσε με την ΕΕΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι όποιος εδώ πέρα έρχεται και λέει ότι εδώ δεν έχουμε το αδίκημα της κατασκοπίας έστω με τη μορφή της απόπειρας, που ξαναλέω, υποτιμάει την νοημοσύνη και γι' αυτό τονίζω ότι αυτή η υπόθεση είναι η μεγαλύτερη υπόθεση Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και η μεγαλύτερη και πιο τρομακτική υπόθεση που αναδεικνύει το έλλειμμα εθνικής ασφάλειας στη χώρα. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε εξεταστεί οι κινητές συσκευές αυτών των ανθρώπων. Γνωρίζουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει καλέσει κανέναν από αυτούς που σας προανέφερα να καταθέσουν για το μέγεθος της διαρροής των υπηρεσιακών εγγράφων και απορρίτων. Γνωρίζουμε μέχρι στιγμής ότι δεν έχει υπάρξει ούτε καν επικοινωνία, αλληλογραφία από την εισαγγελία του Ρουπάγου για αυτό το ζήτημα. Και γνωρίζουμε μέχρι στιγμής πολύ καλά ότι δεν έχει αναδειχθεί με κανένα τρόπο ποιος έχει αυτά τα στοιχεία, που τα έχει αποδικευμένα και πώς τα χρησιμοποιεί.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη τι έχει να πει που η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ, η κυρία Βλάχου, ήταν υπό παρακολούθηση? Τι απάντηση δίνει?
2: Αντιλαμβάνεστε, τονίζω ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη εδώ την έχει η κυρία Βλάχου. Η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ, η οποία και αυτή, θυμίζω, έπεσε θύμα του Predator, μέχρι στιγμής δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν έχει πάει στο διπλανό γραφείο να καταθέσει μήνυση. Δεν έχει καταθέσει μια υπηρεσιακή αναφορά προς την εισαγγελία για να συσχετιστεί με την δικογραφία. Δεν έχει δώσει το κινητό της τηλέφωνο, δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Μια εισαγγελέα η οποία με την παρουσία της εγγυόταν την σωστή λειτουργία της πιο ευαίσθητης υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας, που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή λοιπόν η υπηρεσιακή λειτουργός δεν έχει κάνει τα νόμιμα. Αντίστοιχα, δεν έχει μπει και κανένας εισαγγελέας στη διαδικασία να την καλέσει να καταθέσει και να διερευνήσει, ξέρετε, το αυτονόητο. Μήπως αυτή η ανώτατη εισαγγελέας απέχει από το να καταθέσει μήνυση και να συνεργαστεί με τις αρχές, οφείλεται σε κάποια άλλη έκνομη δραστηριότητα? Μήπως η γυναίκα εκβιάζεται? Μήπως κάποιος έχει αποσπάσει προσωπικά δεδομένα από αυτήν? Μήπως είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν μπορεί να συνεργαστεί? Μήπως είναι πρόσωπο που πρέπει να προστατευτεί? Κανείς δεν έχει διερευνήσει αυτές τις γωνίες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρομακτικό για το επίπεδο του κράτους δικαίου της χώρας ότι η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ δεν έχει κάνει μήνυση για το γεγονός ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας. Πάρτε ένα παράδειγμα. Αν μπει κάποιος στο σπίτι σας, θα καλέσετε την αστυνομία, θα προσφύγετε στις αρχές, προφανώς. Εδώ κάποιος μπήκε στο σπίτι της κυρίας Βλάχου μέσω του κατασκοπευτικού Predator, το οποίο δίνει πρόσβαση, όπως έχουμε πει, σε όλα τα προσωπικά δεδομένα και σε μετατρέψει κινητό χωριό. Μπήκαν στο σπίτι της, μπήκαν στο γραφείο της, μπήκαν μέσα στην ΕΥΠ, είχαν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία είχε, και άκουγαν ό,τι έλεγε με όποιον έλεγε. Και εδώ, όχι μόνο δεν έχει πάει η ίδια να καταθέσει μήνυση, αλλά δεν έχει παρέμβει αστεπαγγέλτος ένας εισαγγελέας και να πει, όπα, εδώ τι έχουμε, πρέπει να το διερευνήσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Δηλαδή, αυταπάγγελτα δεν μπορούν να κάνουν έρευνα, παρακολουθούσανε ένα πρόσωπο της δικαστικής εξουσίας. Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι η εισαγγελία ορθώς παρεμβαίνει αυταπάγγελτα ακόμα και σε ίσονο σημασίας υποθέσεις. Σε υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Από μία θανάτωση ζώου που φαίνεται σε ένα βίντεο στην οποία παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος εισαγγελέα να διερευνήσει τις συνθήκες, μέχρι ένα τροχαίο ατύχημα, μέχρι το οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο είχε απασχολήσει την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος εισαγγελέα. Και εδώ δεν έχουμε καμία παρέμβαση. Όχι μόνο παρέμβαση, έχουμε μια συνεχιζόμενη αραμέληση που να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με τον πιο απλό και αυτονόητο τρόπο. Δεν ευθύνεται όλη η εισαγγελία, να το διευκρινίσουμε. Η δικογραφία είναι στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει κλειστεί σε ένα γραφείο, δεν αφορά όλους τους υπολείπους εισαγγελείς, ούτε μπορεί να κάνει κάποιος άλλος εισαγγελέας κάτι διαφορετικό. Άρα εδώ η ευθύνη επικεντρώνεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και όλοι οι εισαγγελείς που έχουν περάσει, από την κυρία Δηλίνη μέχρι τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Μπακέλα, κανείς δεν έχει κάνει αυτό το οποίο πολύ σωστά χαρακτηρίζεται ως εξωφρενικό και εξωπραγματικό. Το να μην τον έχουν καλέσει την εισαγγελία της ΕΥΠ να καταθέσει. Να ψάξουν, να διερευνήσουν. Μήπως τελικά έχει γίνει κάτι άλλο. Μήπως πρέπει να την προστατεύσουμε.
1: Επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κεσέ. Να ψάξουν να βρούνε με ποιο τρόπο παγιδεύτηκε η συγκεκριμένη κυρία. Γιατί μπορεί και οι ίδιοι να πέσουν στην ίδια παγίδα. Και κάποιοι άλλοι της δικαστικής εξουσίας να είναι θύματα με τον ίδιο τρόπο.
2: Ακριβώς. Θα θυμίζω ότι με τον ίδιο τρόπο παγιδεύτηκε ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κ. Μπαρδάκης, ένας εισαγγελέας ο οποίος είχε βαρύτατο χαρτοφυλάκιο, είχε τις πιο σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στα χέρια του και παρότι και αυτός έπεσε θύμα του Predator, δεν τόλμησε και αυτός, δεν βρήκε το θάρρος, δεν βρήκε τη δύναμη να υπηρετήσει το καθήκον του και την υποχρέωσή του να αναγγείλει αυτή την αξιόπινη πράξη στις αρχές, να πάει στην εισαγγελία, να καταθέσει μήνυση, να ζητήσει τη δίωξη όσων τον μετέτρεψαν σε κινητό κοριό, να ενημερώσει ο ίδιος την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να προσφύγει στην ΑΔΕ, στην ΑΔΑΕ, να κάνει όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει πολίτες και δεν τα κάνουν υπηρεσιακοί παράγοντες. Σκεφτείτε, ο οικονομικός αυτός εισαγγελέας, ο κ. Μπαρδάκης, υπηρετούσε μετά στην εισαγγελία του Ερού Πάγου και ήταν στο διπλανό γραφείο από τον κύριο Ζήση. Και δεν πήγε στο διπλανό γραφείο να δώσει κατάθεση, ενώ ο κύριος Ζήσης δεν τόλμησε να του ζητήσει να καταθέσει αυτεπαγγέλτος και να δώσει και τη διάσταση των εισαγγελικών αρχών. Ξέρετε, θα μπορούσε ο κύριος Μπαρδάκης να εξηγήσει και τον τρόπο παγίδευσής του ή να δώσει μια οπτική του τι ακριβώς είχε στα χέρια του την περίοδο που κάποιοι επέλεξαν να τον παγιδεύσουν. Γιατί καταλαβαίνετε, βλέποντας τι ακριβώς είχε στα χέρια του κάποιος εκείνη τη στιγμή, σε συνδυασμό με την παγίδευσή του, μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν πίσω από την παγίδευση και τι έψαχνε. Αν ψάχνανε εσάς εκείνη την περίοδο, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να είστε εσείς αυτός ο οποίος έχετε παραγγείλει την παγίδευση του κυρίου Μπαρδάκη, είπα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, αλλά γιατί να παραγγείλει κάποιος μια παγίδευση για να χειραγωγεί?
2: Η άντληση των προσωπικών δεδομένων, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε ένα χώρο, σε ένα κλειστό γραφείο, η δυνατότητα να έχεις ορατότητα σε δικογραφίες, η δυνατότητα να έχεις να μπορείς να ακούς τι λέει ο υποδιοικητής ασφαλείας της ΕΕΠ μέσα στα γραφεία, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στα email των υπηρεσιακών παραγόντων ενός δικαστή, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στις σημειώσεις που κρατάει κάποιος στο κινητό του τηλέφωνο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύτιμες. Ενδιαφέρουν τους εμπλεκόμενους. Δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις, να ξέρει τις επόμενες κινήσεις και μετά είτε να τις μεταπουλεί, είτε να εμφανίζεται ως εξαιρετικά έμπειρος παράγων που μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εγώ έχω τη δυνατότητα να βλέπω, παραδείγματος χάρη, ότι ο εισαγγελέας σχεδιάζει να κάνει μια προανακριτική ενέργεια, να ανοίξει τις τηλεφωνικές συνομιλίες του κυρίου Σερέτη, να σας κάνει επιτόπιο έλεγχο στο γραφείο σας. Αν το ξέρω από πριν, αντιλαμβάνεστε ότι μπορώ να προετοιμαστώ. Αν εγώ επίσης παγιδεύσω έναν επιχειρηματικό παράγοντα και γνωρίζω ότι το τι ακριβώς σχεδιάζει, τι θα προσφέρει σε ένα κλειστό διαγωνισμό ως οικονομικό τίμημα, αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βγω στην αγορά, να πουλήσω αυτή την πληροφορία στον ανταγωνιστή και να πουλήσω.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παγιδεύτηκαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και δικαστικοί λειτουργοί, επιχειρηματίες, ακόμα και δημοσιογράφοι, προκειμένου να ξέρουν τι θα δημοσιεύσουν, ποιες είναι οι πηγές του και όταν, παραδείγματος χάρη, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντά το με έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τι λέγανε και αν ασκούσανε κριτική ή δεν ασκούσαν κριτική. Αυτά είναι παραδείγματα που έχουν προκύψει μέσα από την δικογραφία για τον συσχετισμό των παγιδεύσεων. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο να το πω ότι ο κύριος Σαμαράς παγιδεύθηκε λίγες μέρες αφού το έκανε δημόσια κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο. Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ο κύριος Σαμαράς ως πρώην Πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του υπηρεσιακά έγγραφα εκείνη την περίοδο. Για άλλους λόγους τον παγιδεύσαμε. Δεν είναι τυχαία, παραδείγματος χάρη, η παγίδευση του κυρίου Κουκάκη, του δημοσιογράφου, που παγιδεύτηκε όταν δημοσίευε θέματα σε σχέση με τραπεζικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. Όλα αυτά έχουν μια αιτιολογία από πίσω. Κρύβουν τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν την εντολή.
1: Έχουν καταδικαστεί όμως 4 άτομα σε 126 χρόνια κάθριξη και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, 5 Νοεμβρίου υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο περιμένετε.
2: Το δικαστήριο, το εφετείο, είναι στις 11 Δεκεμβρίου.
1: 11 Δεκεμβρίου, χίλια συγγνώμη. 11 Δεκεμβρίου, λοιπόν.
2: Έχουν καταδικαστεί 4 φυσικά πρόσωπα. Προσέξτε, για όλες αυτές τις πράξεις που σας είπα, για την παγίδευση 87 προσώπων, που κανένα από αυτά δεν είναι τυχαία Μιλάμε από υπουργούς εξωτερικών μέχρι υπηρεσιακούς παράγοντες και τα πιο κρίσιμα στοιχεία και πρόσωπα στην ΑΕΠ, γνωστοί δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Παρότι λοιπόν έχουν πέσει θύματα αυτά τα πρόσωπα, οι τέσσερις ιδιώτες, όπως τους λέμε, έχουν καταδικαστεί για κάποια πλημελήματα, ελαφριά πλημελήματα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της εισαγγελίας αυτές οι πράξεις να μην έχουν χαρακτήρα κακουργήματος. Δηλαδή, εγώ το ότι παγίδευσα τον Υπουργό Εξωτερικών και του τράβηξα όλα τα στοιχεία και τον μετέτρεψα σε κινητό κοριό, για το σύστημα είναι ένα ελαφρύ πλημέλημα. Και γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Αλλά δεν είναι κατασκοπία, δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο κακουργήματος, δεν είναι παραβίαση διατάξεων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, δεν είναι αδικήματα που σχετίζονται με πολύ βαριά, που αντιμετωπίζονται με πολύ βαρύ τιμωρητικό πρόσημο από το δικαιϊκό μας σύστημα, είναι ελαφρά πλημελήματα. Και ο λόγος για τον οποίο έχουν 126 χρόνια είναι ότι αθρίστηκαν όλες οι παγιδεύσεις των προσώπων. Δηλαδή 87 φυσικά πρόσωπα πήραν κάθε μία ξεχωριστή ποινή για το κάθε πρόσωπο. Αν εδώ πέρα είχαμε κακουργηματικές διώξεις που ήταν το ορθό, εδώ θα μιλάγαμε για εκατοντάδες χρόνια κάθερξης και όχι φυλάκισης, και θα ήταν ήδη στη φυλακή και αυτοί και οι συνεργοί τους.
1: Βλέπουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας απέριψε βασικά το αίτημα ανάσυσης της κύριας υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων από το αρχείο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα στην Ελλάδα συζητάμε για το αν αυτή η υπόθεση πρέπει να λυθεί, να το πω, να μαθευτεί η αλήθεια, να υπάρξουν τα πρόσωπα τα οποία, να βγουν στην επιφάνεια τα ονόματα και τα πρόσωπα τα οποία ξεκίνησαν και δίνανε εντολές για συγκεκριμένους σκοπούς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω βρισκόμαστε στο σκοτάδι, κύριε Κεσέ, η ελληνική δικαιοσύνη δεν δίνει απαντήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και θα πω ότι επειδή ακούμε συχνά τη λέξη συγκάλυψη με τέτοιο βαθμό που επειδή την έχουμε χρησιμοποιήσει και πολλές φορές μπορεί να χάσει το νόημά της ή ο κόσμος να μην της δίνει την αξία που πρέπει να της δώσει. Θέλω να τονίσω, η υπόθεση των αποκλοπών είναι η πιο απροκάλυπτη υπόθεση συγκάλυψης που εκτέτει ανοιχτά την ελληνική δικαιοσύνη, την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου και αποδεικνύει τον πλήρη συντονισμό της με την εκτελεστική εξουσία, με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Τελείωσε το δικαστήριο στις 26 Φλεβάρι του 2026. Η απόφαση ήταν καταδικαστική. Καταδικάστηκαν 4 πρόσωπα για ελαφρά πλημελήματα, αλλά σε μια πολύ μεγάλη ποινή. Και το δικαστήριο, επειδή έπεσε πάνω σε σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία, νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή της ΑΕΠ, θα το ξαναλέω, η εμπλοκή της ΑΕΠ αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Ένα παράδειγμα θα πω, η κάρτα με την οποία χρησιμοποιήθηκε για να παγιδευτούν αυτά τα πρόσωπα κατατέθηκε στη δίκη ότι προμηθεύτηκε από πρόσωπο που σχετίζεται με την ΑΕΠ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία και πολλά άλλα προέκυψαν στο δικαστήριο και το δικαστήριο, επειδή δεν δίκαζε τα κουργήματα, ήταν υποχρεωμένο να τα στείλει στην εισαγγελία. Εστάλησαν λοιπόν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Την υπόθεση την πήρε στα χέρια του ο κύριος Τζαβέλας μετά από ένα μήνα, τον Απρίλιο, συγγνώμη, του 2026. Ήταν υποχρεωμένος την υπόθεση αυτή να την αναθέσει σε κάποιον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, άλλον, και όχι να τη χειριστεί ο ίδιος, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και η εισαγγελής του Αρείου Πάγου εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναρρύθμιτα, ποτέ δεν χειρίζονται οι ίδιοι δικογραφίες, τις χρεώνουν. Ούτε ανεβαίνουν σε έδρες να δικάσουν, ούτε χειρίζονται αυτοτελώς δικογραφίες. Κάνουν μόνο γνωμοδοτήσεις. Δεν τη χρέωσε σε κάποιον άλλον εισαγγελέα και επέλεξε ο ίδιος, χωρίς να το πει σε κανέναν, να τη χειριστεί. Γιατί δεν θα πρέπει να την χειριστεί ο ίδιος? Διότι ο ίδιος, την περίοδο που προέκυψαν τα στοιχεία ότι η ΑΕΠ χρησιμοποιούσε ή σχετιζόταν με το Predator, ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας τότε, το 2020 και το 2021, ήταν ο επόπτης της ΑΕΠ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον διαδέχτηκε η κυρία Βλάχου και επόπτευε το θεσμικά και εγγυητικά τη λειτουργία της ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι κλήθηκε και αποφάσισε ο ίδιος να διερευνήσει τα νέα στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν εμπλοκή της ΑΕΠ την περίοδο που ήταν εκεί. Δηλαδή, πιθανός ελεγχόμενος κατέστη ελεκτής. Διότι ο κύριος Τζαβέλας ήξερε ότι η ΑΕΠ δούλευε το Predator και τον νομιμοποίησε, άρα είναι συνυπεύθυνος και έχει και ποινικές ευθύνες, ή δεν έκανε τόσο καλά τη δουλειά του, ήταν τόσο αδαής, που δεν κατάλαβε τι γινόταν κάτω από τα μάτια του. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα μιλάμε για έναν ακατάλληλο εισαγγελικό λειτουργό. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος επέλεξε να πάρει τη δικογραφία και να πει το πρωτοφανές. Δεν ψάχνω τίποτα από τα νέα στοιχεία. Δεν τα διερευνώ. Δεν καλώ καινούριους μάρτυρες για καταθέσεις. Δεν ψάχνω τίποτα περαιτέρω. Αποφασίζω ότι όλα έχουν κρυθεί από το 2024 από τον κύριο Ζήση, παρότι τότε ο κύριος Ζήσης δεν είχε αυτά τα στοιχεία. Και έκανε και κάτι τελευταίο, και θέλω να το πω για να καταλάβει ο κόσμος γιατί γελοιότητα μιλάμε, νομική γελοιότητα. Ήρθε και είπε ότι αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δέργια, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΑΕΠ, τον κύριο Παπαγεωργίου, που τον παγίδευσε, δεν τέλεσε το αδίκημα της κατασκοπίας. Και δεν τέλεσε το αδίκημα της κατασκοπίας γιατί την ίδια στιγμή που παγίδευσε τον Υπουργό και τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΑΕΠ, την ίδια περίοδο παγίδευσε και τον ηθοποιό Λάκη Λαζόπουλο. Άρα από αυτό αντλεί κανείς το συμπέρασμα ότι αυτοί δεν ήταν κατάσκοποι ούτε τέλεσαν το αδίκημα της κατασκοπίας. Και για να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, είπε ο κύριος Τζαβέλας ότι αν εγώ αύριο μπω μέσα στην απόρριτη εγκατάσταση της ΑΕΠ και βγάλω μια φωτογραφία και μετά φύγω, πάω σε ένα εστιατόριο και βγάλω μια φωτογραφία, το γεγονός ότι έβγαλα μια φωτογραφία και σε εστιατόριο σημαίνει ότι δεν ήμουν κατάσκοπος μέσα στην ΑΕΠ. Αυτή τη γελοιότητα την αποτύπωσε σε μια εισαγγελική διάταξη. Είναι μνημείο ανυποληψίας και θα τον συνοδεύει για πάντα, διότι μην ξεχνάτε ο κύριος Τζαβέλας μετά από λίγες μέρες αφυπηρέτησε και πήγε σπίτι του. Και επέλεξε η νομική κληρονομιά του να είναι αυτή η νομική κατασκευή που αγγίζει τα όρια της γελοιότητας.
1: Άρα τα τρία ονόματα της αρχιοθέτησης είναι Ζήσης, Μπακέλας και Τζαβέλας.
2: Είναι καταρχάς ευθύνεται η κυρία Αδηλίνη, πρώτη από όλους, η οποία παρενέβη παράνομα και αντιδεντολογικά αντιδεντολογικά το 2023 και αφαίρεσε το δικογραφία τους τρεις εισαγγελείς πρωτοδικών λίγο πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τους πήρε τη δικογραφία, δεν τη χειρίστηκε η ίδια όπως σας είπα, γιατί οι εισαγγελείς οι επικεφαλείς δεν τη χειρίζονται, μόνο ο κύριος Τζαβέλας έσπασε αυτό τον κώδικα. Την ανέθεσε στον κύριο Ζήση. Ο κύριος Ζήσης έταρξε μια προκαταρτική έρευνα 6 μηνών, η οποία ήταν εντελώς επιφανειακή, και κατέληξε στο να ασκηθεί ποινική δίωξη μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα και όχι για κατασκοπία. Και γι' αυτό πήγαν στο ακροατήριο οι 4 ιδιώτες μόνο για 3 ελαφρά αδικήματα. Μετά που ξαναήρθε η δικογραφία στην επιφάνεια και πήγε στην εισαγγελία, αλλά η κυρία Δηλήνη και ο κύριος Ζήση είχαν αφυπηρετήσει, είχαν συνταξιοδοτηθεί, ήταν ο κύριος Τζαβέλας και έκανε αυτό το οποίο σας περιέγραψα. Έφυγε ο κύριος Τζαβέλας, ανέθεσε την υπόθεση λίγο πριν φύγει στον κύριο Μπακέλα. Κοιτάξτε τυχαιότητα, ο κύριος Τζαβέλας που σας έχω αποδείξει πόσο παράλογα, παράνομα, αντιδεντολογικά κινήθηκε, λίγο πριν φύγει ανέθεσε στον κύριο Μπακέλα. Και τυχαία ο κύριος Μπακέλας είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι ο επόμενος ο οποίος κρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως κατάλληλος. Υπήρε την δικογραφία ο κύριος Μπακέλας και όταν τον Ιούλιο ήρθαν 4 αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης, μέσα στις οποίες μία ήταν η αίτηση του κυρίου Κουκάκη, μία του κυρίου Σφίρτζη και μία του κυρίου Σαμαρά, με νέα στοιχεία όπως δημοσιεύματα, δημόσιες συμβάσεις και τις ίδιες τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν ότι εγώ πούλησα στο κράτος, ο κύριος Μπακέλας, σας θυμίζω, αποφάσισε στις 7 Αυγούστου, μετά από 2 μήνες, να μην κάνει καμία έρευνα, να μην ανασύρει καμία δικογραφία, να μην ελέγξει όσα λέγονται και να μην καλέσει ούτε τον κύριο Ντίλια να αποδείξει αυτά που λέει, ούτε κανένα από τα 7 πρόσωπα τα οποία του υποδείξαμε. Και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Επαναλαμβάνω. Μετά τον κύριο Τζαβέλα ανέλαβε ο κύριος Μπακέλας. Ο κύριος Μπακέλας παίζει πάρα πολύ σκληρή άμυνα στην υπόθεση, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, διότι ενώ πίστευε και ο ίδιος ότι η υπόθεση έχει τελειώσει, την 1η Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε ο κύριος Παπαδόπουλος. το στέλεχος το οποίο ήταν επικεφαλής αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα. Εμφανίστηκε και έκανε ο ίδιος μήνυση. Και είπε ότι εγώ δεν έχω κληθεί μέχρι τώρα το 2026 από κανένα να καταθέσω. Δεν με έχει εξετάσει ούτε η υπηρεσία μου. Δεν έχω εγώ ο ίδιος καμία απάντηση για την παγίδευσή μου. Προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει το μεάρχης αντικατασκοπίας της ίδιας της ΕΕΠ. Και κάνει τη μήνυση 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε 9 Οκτώβρη και ο κύριος Μπακελάς δεν έχει κάνει καμία έρευνα.
1: Εν ενεργεία ανώτερος τέλεχος της ΕΕΠ είναι ο κύριος Παπαδόπουλος.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήρθε ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας και είπε έπεσε θύμα κατασκοπίας. Και ξέρετε, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αξία γιατί το λέει ο καθήλυν αρμόδιος. Δεν είναι μια νομική κατασκευή. Αμφιβάλλω αν ο κύριος Μπακέλας είχε δει ποτέ στη ζωή του πραγματική υπόθεση κατασκοπίας. Τις περισσότερες φορές είναι νομικές κατασκευές ή μέσα από εγχειρίδια. Το πολύ πολύ να κοιτήκα μια ταινία. Εδώ πέρα έρχεται ο υπεύθυνος, το εκπαιδευμένος στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και δηλώνει ότι εγώ μέχρι τώρα δεν έχω πάρει απαντήσεις, δεν έχει εξεταστεί η κινητή μου συσκευή, δεν έχω δώσει κατάθεση, δεν έχω εξεταστεί από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, ούτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς δεν έχει ερευνήσει τι υπηρεσιακά δεδομένα έχουν διαρρεύσει και ζητάω τη δίωξη για κατασκοπία αυτών που με παγίδευσαν. Ποιον, αυτών των τεσσάρων που ξέρετε ότι χρησιμοποιούσαν το εργαλείο. Τη συζητάμε ακόμα και τώρα, γιατί ο κύριος Μπακέλας δεν κάνει το αυτονόητο. Είναι τρομακτικό.
1: Θεωρείτε, κύριε Κεσέ, συγγνώμη σας διακόπτω, θεωρείτε το ότι εκτέθηκε η εθνική ασφάλεια, διότι άμα εκτέθηκε η εθνική ασφάλεια και δεν κάνουν κάτι, είναι ακόμα χειρότερο όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Δεν το λέω εγώ, το λέει το ίδιο το στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το λένε τα ίδια τα στοιχεία. Σας το ξαναλέω, σας είπα συγκεκριμένα ονόματα τα οποία έχουν μετατραπεί σε κινητούς κοριούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, μέσω των οποίων κάποιος απέκτησε πρόσβαση, ορατότητα
1: και τις πληροφορίες που είχαν όλοι αυτοί.
2: Και τις πληροφορίες από αναρρύθμιτο αριθμό υπηρεσιακών παραγόντων. Αντιλαμβάνεστε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΕΕ παγιδευμένος τι μπορούσε να μεταφέρει ακουσίως σε αυτούς που τον ακούγανε.
1: Και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, έτσι, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, πολύ σημαντικό.
2: Βεβαίως, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, η διευθύντρια των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αγγίζουμε πράγματα τα οποία είναι θέματα κοινής λογικής. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε εξειδικευμένος νομικός, ούτε κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι... έχει ιδιαίτερη μόρφωση, εκπαίδευση ή γνώση από το πεδίο. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε δεκάδες δικογραφίες με τουρίστες που συνελήφθησαν για κατασκοπία επειδή έβγαλαν μια φωτογραφία στη Σούδα, τον αύσταθμο που φαίνεται από αεροφωτογραφία. Και εδώ συζητάμε ότι δεν έχει ασκηθεί δίωξη έστω για πλημμυληματική κατασκοπία σε αυτούς που παγιδεύσαν τα πρόσωπα που σας είπα. Είναι η απόδειξη της γελοιότητας, της συγκάλυψης και γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση απροκάλυπτης συγκάλυψης τέτοιας που δείχνει ότι δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Έχετε έναν εισαγγελέα ο οποίος αυτή τη στιγμή παρανομεί. Παρανομεί.
1: Στο παρελθόν είχαμε και κάποιες παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Το 1993 με τον κύριο Μαυρίκη που υπήρξε χρήση παραδοσιακών κοριών και όλων αυτών των καλωδιακών υποκλοπών στα καφά του ΟΤΕ, οι περισσότεροι το θυμούνται. Το 2004 και το 2005, αν θυμάμαι καλά, είχαμε το σκάνδαλο με τη Vodafone, όπου ένα εξελιγμένο ψηφιακό λογισμικό φυτεύτηκε απευθείας στο νόμιμο σύστημα συνακροάσεων του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Και τώρα το Predator το 2022 μέχρι το 2026. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει υπόθεση γενικά με τα προσωπικά δεδομένα και τις παρακολουθήσεις. Στις άλλες υποθέσεις, πώς είχε αντιδράσει η δικαιοσύνη, κύριε Κεσέ?
2: Ακούστε, είναι γεγονός ότι οι παραβιάσεις του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν και στο παρελθόν. Όλα αυτά που μου είπατε είναι προηγούμενες υποθέσεις οι οποίες έγιναν συμβατικά. Δηλαδή κάποιος συνδέθηκε με το δίκτυο και μπορούσε να ακούει τι έκανε. Τι έλεγε παραδείγματος χάρη ένα στέλεχος που σήκωνε το σταθερό του τηλέφωνο και μίλαγε με έναν άλλον, τα καφάω. Στην υπόθεση του 2004 μπορούσαν να ακούνε πάλι τι έλεγε κάποιος από το κινητό του τηλέφωνο από την κανονική γραμμή. Εδώ έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό και δεν επιτρέπει καμία γενίκευση, ούτε καμία συσχέτιση. Εδώ έχουμε παραβίαση όχι μόνο του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών, έχουμε την παραβίαση όλων των προσωπικών δεδομένων, τη μετατροπή, το ξαναλέω χαρακτηριστικά, ατόμων σε κοριούς. Τους φυτέψανε κοριούς μέσω των κινητών τηλεφώνων, άνοιγαν τις κάμερες εν αγνία τους, άνοιγαν τα μικρόφωνα, είχαν πρόσβαση στα email τους, είχαν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που είχαν στο κινητό τους τηλέφωνο, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τις σημειώσεις, τις φωτογραφίες, στα πάντα.
1: Δεν ακούγανε δηλαδή, για να καταλάβει και το ακροατήριο, δεν ακούγανε απλά το τι λέγαν στα τηλέφωνά τους. Και κύριε Κεσέ, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούσαν να παρακολουθούν και ανθρώπους που ήταν κοντά σε όλους αυτούς, γι' αυτό τους ονομάζεται ανθρώπους κοριούς.
2: Μα αυτό σας λέω, ότι όταν παγιδεύαν το κινητό τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη το δικό σας,
1: ναι,
2: ενεργοποιούσαν το μικρόφωνο και μπορούσαν να ακούνε τι λέτε εσείς με το συνομιλητή σας που μιλάγατε προφορικά, όχι στο τηλέφωνο. Είχατε το τηλέφωνο στην τσέπη σας.
1: Ναι.
2: Ήσασταν στο υπνοδωμάτιό σας και ενεργοποιούσαν την κάμερα και βλέπαν τι κάνατε. Ήσασταν στο γραφείο και μιλάγατε σε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο σε μια κλειστή σύσκεψη. Ενεργοποιούσαν την φωτογραφική μηχανή ή το μικρόφωνο και υπογραφούσαν την συνομιλία. Εσείς παίρνατε το κινητό σας τηλέφωνο και χρησιμοποιούσατε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή, το Signal ή το WhatsApp ή το Viber. Σας ακούγανε και εκεί. Εσείς παίρνατε το κινητό σας τηλέφωνο και κάνατε μια σημείωση στις σημειώσεις για να θυμάστε τον κωδικό σας, το συναγερμό στο σπίτι σας, τους κωδικούς του email σας. Τα τραβάγαν όλα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Άρα με έχουν πλήρως φακελωμένο.
2: Είστε και πλήρως φακελωμένος και έχετε θέσει σε κίνδυνο όλους τους γύρω σας. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί την υπόθεση από όλες όσες υπήρχαν στο παρελθόν και το γεγονός ότι ποτέ ξανά στην ελληνική ιστορία δεν έχουν στοκευθεί αυτά τα πρόσωπα. Ξέρετε, ποτέ στο παρελθόν δεν τόλμησε κάποιος να παγιδεύσει τον διοικητή της ΕΕΠ ταυτόχρονα με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, ταυτόχρονα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον αρμόδιο για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τον οικονομικό εισαγγελέα. Ποτέ. Κάποιες στιγμές στο παρελθόν κάποιοι ήθελαν να ακούνε τι λέει ένας πολιτικός παράγοντας έναν άλλον ή αν υπάρχει κάποια διαρροή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και έχει ουσιώδη διαφορά με το ότι έχει γίνει στο παρελθόν.
1: Ξέρετε, κάποιοι σχολιάζουν συχνά πυκνά το ότι οι άνθρωποι που έχετε ως πελάτες ζητάνε μια αποζημίωση, νομίζω 7 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς απαιτείτε.
2: Υπάρχουν 87 φυσικά πρόσωπα τα οποία έπεσαν θύμα αυτών των πράξεων με τον οποίο σας είπα. Αυτά τα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα ποινικά και στατικά δικαστήρια. Εγώ εκπροσωπώ 11 πρόσωπα τα οποία προσέφυγαν στα ποινικά δικαστήρια και 8 από αυτούς μέχρι στιγμής προσέφυγαν και στα αστικά δικαστήρια. Καθένας από αυτούς, ανάλογα αν παγιδεύτηκε ή υπήρχε απόπειρα παγίδευσης, έχει ζητήσει ένα ποσό. Το ποσό αυτό είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου για τον καθένα. Είναι ενδεικτικό.
1: Ναι.
2: Είναι τροχιοδεικτικό. Δεν σημαίνει ούτε ότι θα καταδικαστούν τα φυσικά πρόσωπα να δώσουν αυτά τα ποσά, ούτε ότι τα ελληνικά δικαστήρια θα δώσουν τέτοιες αποζημιώσεις. Όμως, κρατήστε, ότι επειδή ακριβώς ποτέ ελληνικό δικαστήριο αστικό δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιας μορφής παγίδευση, τέτοιας μορφής παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, τέτοιας μορφής επέμβαση στις προφορικές συνομιλίες, αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος της αποζημίωσης θα πρέπει να είναι διαφορετικό.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι, σκέφτομαι πολλές φορές ότι αυτά τα 4 πρόσωπα που καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμυρίο Δικείο Αθηνών είχαν και κάποιες σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι αν σε αυτή τη δίκη τελικά ο Γιάννης Λαβράνος, ο Φέλιξ Μπίτζιος, ο Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου θα εξηγήσουν πώς βρέθηκαν στη θέση που βρέθηκαν και τι σκοπό είχαν. Θα βρεθούν σε αυτή τη θέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους, είναι κατηγορούμενοι. Προφανώς κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να περισσοστούν τον εαυτό τους με τον τρόπο που πιστεύουν ότι τους ευνοεί. Εγώ θα πω όμως το εξής. Εδώ και 5 μήνες, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ο βασικός κατηγορούμενος, ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το Predator, έχει δηλώσει με πολλούς τρόπους, με συνεντεύξεις στην Εφημερίδα των Συνταχτών, με δηλώσεις στα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, με δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε του Predator δεν σχετίζεται με τη χρήση του, μόνο το πούλησε. Δεύτερον, ότι πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Και τρίτον, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει την τύχη του Νίξον. Αν αυτά τα συνδέσετε, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο βασικός κατηγορούμενος δηλώνει ότι κάποια κρατική υπηρεσία είναι αυτή που προμηθεύτηκε το Predator και αυτή είναι υπεύθυνη για τα πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν. Και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή το έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι δεδομένο ότι στο δικαστήριο θα κληθεί να το αποδείξει, γιατί είναι ωραία τα λόγια, αλλά θα πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει. Εμένα η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα το κάνει νωρίτερα.
1: Όταν συγκρίνει τον Πρωθυπουργό με τον Νίξον, δηλαδή τι θέλει να μας πει ο κύριος Ντίλαν, θα παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
2: Ο κύριος Νίξον ουσιαστικά οδηγήθηκε σε παραίτηση λίγο πριν παραπεμφθεί για έρευνα.
1: Ναι, αλλά δεν δικάστηκε ποτέ, κύριε Κεσέ.
2: Δεν δικάστηκε ποτέ, γιατί ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ του έδωσε χάρη. Όμως, κρατήστε και θυμηθείτε ότι ο Νίξον στην Αμερική δεν οδηγήθηκε σε αυτή την εξευτελιστική παραίτηση που σημάδευσε και την στιγμάτισε την ιστεροφημία του. Δεν οδηγήθηκε επειδή έδωσε εντολή να παγιδευτούν τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης τότε. Οδηγήθηκε σε αυτό για τη συγκάλυψη, για την παρέμβασή του στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, την παρέμβασή του στην προσπάθειά του να μην αποδοθεί δικαιοσύνη και να αδρανοποιήσει και όλα τα αντίβαρα που υπήρχαν στην Αμερική για να μην αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αυτό πλήρωσε, τη συγκάλυψη. Κρατήστε το, διότι εδώ, όταν βγει η αλήθεια, και σας διαβεβαιώνω ότι θα βγει,

0: Δεν εμπιστεύομαι, δηλαδή, τη δικαιοσύνη. Έτσι το βλέπω. Συγγνώμη κιόλας που το θέτω με αυτόν τον τρόπο.
1: Εγώ θα σας πω ότι με αυτά τα οποία βιώνουμε, αυτά τα οποία επικοινωνούνται σε ανώτατο επίπεδο από την εισαγγελική, από την εισαγγελία του Ρίου Πάγου, έχετε απόλυτο δίκιο να διατυπώνεται την έλλειψη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, διότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου δεν βγάζει αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις βγάζει η τακτική δικαιοσύνη. Και εδώ η μεγαλύτερη συγκάλυψη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εισαγγελία έχει προσπαθήσει να μην πάει υπόθεση σε τακτικούς δικαστές. Οι τακτικοί δικαστές μπορούν να δικάσουν μόνο υποθέσεις που τους παραπέμπονται από την εισαγγελία. Αν τους παραπεμφθεί υπόθεση για πλημέλημα, μόνο πλημέλημα μπορούν να δικάσουν. Εδώ η ευθύνη είναι το γεγονός ότι η εισαγγελία του Ρίου Πάγου με λύσα έχει προσπαθήσει να μην ασκηθεί ποινική δίωξη κακούργημα, να μην γίνει ανάκριση. Γίνονται ανακρίσεις. Αν εσάς, κύριε Σερέτη, βγείτε στον δρόμο και σας πιάσουν να έχετε 10 γραμμάρια ειδικής κάναβης, είναι πάρα πολύ πιθανό, και δύο κινητά τηλέφωνα, είναι πάρα πολύ πιθανό να διαταχθεί ανάκριση εναντίον σας. Και εδώ δεν έχει διαταχθεί ανάκριση, δεν έχει γίνει άρρωστο απορρίτου, δεν έχει γίνει άρρωστο του τραπεζικού απορρίτου, δεν έχουν ληφθεί καταθέσεις, δεν έχουν γίνει οι πιο απλές ανακριτικές ενέργειες σε αυτή την υπόθεση. Είναι τρομακτικό.
0: Είναι τρομακτικό.
1: Και το... έχετε απόλυτο δίκιο να διατρανώνεται την έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτούς οι οποίοι είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του ΡΠΑΟ.
0: Ναι, κύριε Κεσέ, εγώ δεν εμπιστεύω την ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω να μας πείτε όμως για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, διότι από ό,τι διάβασα, σας επιλέξανε ως μέλος της Επιτροπής Παρακολουθήσεων του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης και είναι ιδιαίτερο αυτό, αυτή είναι μια τιμή συγκεκριμένη για εσάς. Απλά θέλω να μου πείτε αν οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Η συζήτηση για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και για την αλματώδη αύξηση της λειτουργίας κατασκοπευτικών λογισμικών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αφορά πάρα πολλούς, πολύ περισσότερους από όσους νομίζουμε και μας αφορά όλους. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε, πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η αγορά της λειτουργίας κατασκοπευτικών λογισμικών και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πέσει θύμα παγίδευσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν η συζήτηση είναι πάρα πολύ έντονη. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας λέω είναι υποδιερεύνηση, τους αφορούν, αγγίζουν σε ανώτατο επίπεδο τη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στη χώρα για τέτοια ζητήματα, ιδίως όταν υποτίθεται η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Η μόνη παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν αν αποδεικνυόταν ότι για τη χρήση αυτού του κατασκοπευτικού λογισμικού κάποιοι έκαναν χρήση και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας θυμίζω όμως ότι επειδή αυτή η έρευνα δεν έχει ανοίξει και κάποιοι την έχουν προστατεύσει με κάθε τρόπο, ήδη από τον Ιούνιο του 2026 έχει προκύψει ότι επιχείρησαν να πάρουν κρατική χρηματοδότηση η Intellexa, η εταιρεία των τεσσάρων ιδιωτών που καταδικάστηκαν, που πήραν 126 χρόνια, συμμετείχε σε κονσόρτσιου με άλλες 10 εταιρείες κάτω από την σκέπη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, που είναι ένας οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που μάλιστα στεγάζεται λίγα μέτρα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιχείρησε να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να έχουν βρει άλλους τρόπους να πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αυτός προφανώς είναι ένας δρόμος ο οποίος θα άνοιγε για τα ευρωπαϊκά όργανα, για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να παρέμβει και να κάνει αυτό το οποίο δεν κάνει η εισαγγελία του Ρίου Πάγου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεσέ, για την ενημέρωση.
1: Είστε καλά.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημέρωσε για όλο αυτό που συμβαίνει με την υπόθεση των υποκλοπών. Αβέβαιο το αύριο. Αβέβαιο.

Και να σας πω και κάτι. Πώς το βλέπω εγώ το θέμα. Θα περάσουν πάλι χρόνια, μήνες, εβδομάδες. Και θα αναρωτιόμαστε τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε τελικά.

Ποιοι μας παρακολουθούσανε? Ποιοι μας ακούγανε? Ποιοι μας ψάχνανε και ψαχουλεύανε? Ποιοι και για ποιο λόγο? Τα αναρωτιόμαστε και δεν θα μας απαντάει κανένας. Ούτε η ελληνική δικαιοσύνη. Το πιο ακραίο, καλά είναι πολλά τα ακραία στην υπόθεση αυτή, αλλά το πιο ακραίο είναι το ότι παρακολουθούσαν εισαγγελέα, δηλαδή έναν άνθρωπο της δικαστικής εξουσίας. Μία γυναίκα της δικαστικής εξουσίας την παρακολουθούσαν. Και δεν ενδιαφέρεται η ίδια η δικαστική εξουσία να μάθει για ποιο λόγο την παρακολουθούσαν. Δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι υποκριτές όλοι αυτοί. Υποκριτές. Η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που τσιμπάει μόνο τους ξυπόλυτους. Μόνο τους φτωχούς. Και αυτό για τα μάτια του κόσμου. Είναι ξεκάθαρο πλέον στην Ελλάδα ότι ταξικά δεν είμαστε οι ίδιοι με κάποιους άλλους. Υπάρχει στην πυραμίδα η πρώτη στρώση. Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Και στην κορυφή είναι κάποιοι που παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχει αυτή η πυραμίδα η ταξική. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές για να το καταλαβαίνουν όλοι. Αν σε σταματήσουν εσένα με τον τεσεβό και δουν ότι δεν έχεις κταίο, θα σου πάρουν τις πινακίδες την άδεια και θα σε γράψουν και ένα πρόστιμο να έχεις να το θυμάσαι όλη σου τη ζωή. Αν σταματήσουν ένα καινούργιο πορσικό ή μερσεντικό κάποιου βουλευτή που δεν έχει κταίο, θα του πούνε δεν πειράζει αδερφέ, είσαι ωραίος, φύγε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει πειθαρχία, από τη στιγμή που δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, και από τη στιγμή που υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν μόνα τους για το πώς θα διαχειριστούν καταστάσεις ανάλογα με το ποιον έχουν απέναντί τους, το σύμβολο της δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Γιατί το σύμβολο της δικαιοσύνης είναι τυφλό για να μην βλέπει ποιον έχει απέναντί του. Στην Ελλάδα όχι απλά βλέπει, ξέρει πριν πάει ποιος είναι να έρθει. Είναι όλα συμφωνημένα. Επίσης, το σύμβολο της δικαιοσύνης κρατάει στο χέρι το ζυγό. Κρατάει στο χέρι την ισορροπία. Το σύμβολο της ισορροπίας. Γιατί? Υποτίθεται για να ζυγίζει καταστάσεις και να μπορεί να κρίνει το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Σε αυτή τη ζυγαριά λοιπόν, αν πέσει χρήμα, δεν υπάρχει ισορροπία. Γέρνει ο ζυγός προς το χρήμα. Και κρατάει και ένα σπαθί. Υποτίθεται για να τιμωρεί. Ποιους να τιμωρεί? Αυτούς που θέλει ή αυτούς που δεν πληρώνουνε? Ή αυτούς που δεν έχουν τα κονέ? Άρε κατακαημένοι, ανοίξτε τα μάτια σας. Αφυπνιστείτε επιτέλους να δείτε ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Σας κοροϊδεύουνε, σας στείνουνε στα μούτρα και σας εκμεταλλεύονται και κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και εσείς αντί για να πείτε όχι, φτάνει, χειροκροτάτε. Τους χειροκροτάτε και τους θαυμάζετε. Είναι απίστευτο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννα στους 98,4, Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος News στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τρίτη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Βάλε ένα ποντιακό τώρα για τους Ευδαλίδες. Βάλε.

Με την ψυχή μας ξεκινήσαμε. Όλα τα άλλα χάθηκαν στην ανταλλαγή. Χάθηκαν, τα δώσανε και συνεχίζουν να ανταλλάζουνε. Και συνεχίζουν να παραδίδουνε και να ξεπουλάνε. Και συνεχίζουν να ξεχνάνε ποια είναι η ιστορία. Και συνεχίζουν να ξεχνάνε ποιοι δώσαν τη ζωή τους, ποιοι χύσανε το αίμα τους και τον ιδρώτα τους και αυτή την πατρίδα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί τους δώσατε την εξουσία. Τους δώσατε την εξουσία για να σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα, για να προωθούν μόνο την προπαγάνδα τους, για να παίζουν πάνω στην πλάτη σας πολιτικά παιχνίδια, για να σας εκμεταλλεύονται και να ληστεύουν τα κρατικά ταμεία.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Υπάρχει κάποιο στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο? Αχ, αέρευτο.
1: Κόστος ο Μπακογιάννης.
0: Να τα λέμε όλα αυτά. Να τα καταγγέλνουμε.
1: Πρώην αχαήρευτος.
0: Πρώην αχαήρευτος. Αυτός δεν διάβαζε.
1: Πώς είναι δυνατόν για μένα η έκπληξη στη ζωή μου είναι αυτό το παιδί. 14 ετών. Στο Μαράθι της Κρήτης Κολυμπάμ. Παίρνει στο συντακτικό 0. Κολυμπάμ. Του λέω, Κώστα, η βάρκα είναι γαλάζια. Πες μου σε παρακαλώ, τι είναι αυτές οι 4 λέξεις? Κάνε μια ανάλυση. Και αρχίζει η εξής σκηνή. το ή. Κώστα, παιδάκι μου. Το ή. Το. Να σορκίζαμε. Το. Τι είναι αυτά?
2: Πάμε στο κατακαλό και να ρωτήσω.
1: Περιτώ να σου πω ότι δεν φτάσαμε στο βάρκα. Βέβαια, πού να φτάσουμε στο βάρκα που δεν ξέραμε το ή. Δεν φτάσαμε στο γαλάζιο, στο είναι. Πρέχα γύρευε εκεί. Και βγαίνω έξω και βρίσκω την κόρη μου την Τώρα. Λέω, η οποία έπινε ούζο. Λέω, Ντοράκι, παιδί μου, ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά. Η Ντόρα θορυβήθηκε πάρα πολύ. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σχολείο, επειδή ήταν εγγονός του Μητσοτάκη, η γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, που δεν ήταν τότε η Ντόρα που είναι σήμερα, το μπέρναγε, του έδινε βαθμό και έστω με το 10 και 2 πόντους πέρναγε την τάξη. Το παιδί έπρεπε τότε να μείνει στην ίδια τάξη. Δεν έπρεπε να προβαστεί ποτέ του.
3: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα, κύριε Απόστολε Πετράκη.
4: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σας στο κορατέ σας.
3: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από ένα μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει ένας ακροατής για ένα δικό σας βίντεο που του έχει βγάλει πάνω, θα σας το διαβάσω ακριβώς. Ναι. Ένα λεπτάκι δώστε μου να το βρω ακριβώς τώρα, γιατί μου το έστειλε το πρωί. Μου λέει, δες εδώ, λέει, ο φίλος ο Πετράκης ανεβάζει ένα βίντεο και τους βγάζει από πάνω προσοχή, επισήμανση από το TikTok. Το βίντεο επισημάνθηκε για μη επαληθευμένο περιεχόμενο.
4: Τραγικό σε αυτό το βίντεο, ξέρετε.
3: Ναι, τους βγάζει ειδοποίηση.
4: Μισό λεπτό, να δείτε όμως το παρασκήνιο. Το αναρτώ. Μου το κατεβάζουν κατευθείαν. Κάνω ένσταση, την εγκρίνουν. Την ένσταση και το αναβάλουν το βίντεο. Μου ξανακάνουν δεύτερη φορά περιορισμό. Ξανακάνω ένσταση, τα έχω όλα αυτά τα σκρινσότα που κάνει. Μου το βγάζουν ότι κερδίζουν πάλι την ένσταση και μετά βγάζουν αυτό από πάνω. Γενικότερα, όπως ακούσατε μια φορά πρόσφατα τη λέγατε, έτσι και μένα σε όλες τις πλατφόρμες πλέον και στο Facebook ακόμα, που πραγματικά το Facebook ήταν το πιο ελεύθερο μέσο, πρέπει τα βίντεο μου έχουν ένα περιορισμό. Πραγματικά, εγώ δεν έχω πει τίποτα παραπληροφόρηση ποτέ. Ούτε το εκεί.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι τα ρίχνουν κιόλας. Δηλαδή, αν δεν τους αρέσει αυτό που λες, θα το ρίχνουν το βίντεο. Τελείωσε.
4: Άμα πήγανε με γόβες τις δαρτιέρες, δεν θα είχαν πρόβλημα. Και βρίσκανε τους Ελλάδα, την Ορθοδοξία, τους Έλληνες, οτιδήποτε. Και προωθούσαν με το εγώ κατζέντα, θα ήμασταν εντάξει για τους αλγόριθμους.
3: Έτσι.
4: Αυτό δείχνει τι? Ότι οι εκλογές όσο έρχονται θα γίνονται πιο αδίσταχτοι σε όλα, κύριε Σερέτη. Και να σας πω και κάτι, προχθές το βράδυ, με τα μεσονύχτιες ώρες, με ξυπνήσανε στο σπίτι μου, που ήμουν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι, και γιατί συνομιλούμαστε κολοκοτρονέικα, χωρίς κινητά, ξέρετε, χωρίς συνομιλίες. Το ονομάζετε κολοκοτρονέικα αυτά. Γιατί τα κινητά ακόμα δεν γίνονται σε πριν, τι και πώς. Και μου είπανε, έχετε το νου σου. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και εσάς και όσους αντιστέκονται στο σύστημα και το καθεστώς αυτό που λιμένεται η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και επειδή τα καθεστώτα είναι πιο επικίνδυνα από ποτέ όταν καταραίουν, έχει εφαρμοστεί το μοτίβο, αρχίζει και θα εφαρμοστεί το μοτίβο δολοφονίας χαρακτήρων. Αλλά σε έντονο βαθμό, με κατασκευασμένα στοιχεία δεν θα βρούνε, θα φτιάξουν και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η δικαιοσύνη δεν είναι σε τη χώρα, δεν υπάρχει, αγνοείται, πραγματικά, και άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Για να χρησιμοποιήσουν υπέρ τους όλο αυτό το κομμάτι που αντιστέκεται απέναντί τους.
3: Θα βρουν έναν τρόπο να χρεώσουν πράγματα και να βγάλουν στη φόρα
4: ιστορίες. Η κοινωνία θέτησε τα πει. Αμέσως το φάει αμάσι το 80% της κοινωνίας. Αυτοί είμαστε.
3: Έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Και φυσικά να σας πω και κάτι, δεν μας πιστέψει και κανένας.
4: Άνθρωπος.
3: Άμα αυτοί βγάλουν, μια ιστορία.
4: Κιόλας.
3: Ναι, θα χαρούνε κιόλας. Δηλαδή θα λένε, α, δες, ο Πετράκης, ο Σερέτης, α, δες. Ναι, δεν θα κάτσουν να πούνε ότι είναι φτιαχτό.
4: Κύριε Σερέτη, πραγματικά πρέπει να μας μελετήσουν η ψυχία του μέλλοντος, το σημερινό Έλληνα της κοινωνίας του 2026, των τελευταίων ετών. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Πραγματικά δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε ελληνικά. Δεν έχουμε αντίληψη καθόλου. Δηλαδή, λες ένα πράγμα και πραγματικά λες, δεν μπορεί, το είπα ξεκάθαρα. Και αυτοί παρεμηνεύουν στο μυαλό τους, ερμηνεύουν όπως θέλουν. Εδώ και εσένα, πώς να σας πω, κόσμο. Μου στέλνει μηνύματα από τώρα και καιρό, μέρες, μία γυναίκα, η οποία η μόνη της εμπειρία την ήταν ότι συνευρέθηκε με κάποιες πορτσέριδες ερωτικά. Και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, μεταλαμβανέψαν τη γνώση με την ερωτική πράξη. Είναι απίστευτο, δηλαδή τα ξέρουμε όλα. Κάνα ένα βίντεο για το Ρούμπιο προχθές και είπα ξεκάθαρα ότι ήταν μια ιστορική ομιλία, όχι για την Ελλάδα, μίλησε με τιμητικά λόγια για τη χώρα μας, αλλά μην τρώτε χρώμα, είπα, δεν μας αγάπησε ξαφνικά. Για δύο λόγους το έκανε. Πρώτον, αυτοπροβολή του εαυτού του για να πλασταριστεί ο γιος του συνετικού κόσμου, αυτό δεν ήταν και στερεά της ουσία. Ένα από το κομμάτι. Για την υποβολή του σαν επόμενος υποψήφιος πρόεδρος στο Ρούμπιο να εκμεταλλευτεί την Ακρόπολη, το συμβολισμό της Ακρόπολης, Δημοκρατίας.
3: Είναι και
4: αυτό που ήθελε να πάρει ο Αμερικάνος το πήρε. Και είπα ότι είναι λυπηρό, γιατί να μένει ένα Αμερικάνο που εξωτερικών να ξέρει περισσότερα για την Ασία ιστορία μας από τους πολιτικούς μας. Είπα και το άλλο εξής, ότι του έκανε παρατήρηση μόνο. Μη λέει για Πλούταρχο μπροστά στην Τζίμπερλι, έτοιμο να πετάξει λουλούδια ήτανε, όταν άκουσε Πλούταρχο. Τον πέρασε του. Δεν λέει για τον Πλάτωνα, για τον Αριστοτέλη, για τον Σοκράτη, που δεν έχουμε τραγουδιστεί με τέτοιο όνομα. Γιατί μόλις άκουσε Πλούταρχο, η Τζίμπερλι έφερε λουλούδες.
3: Μα δεν είναι φοβερό όμως που ασχολείται όλη η Ελλάδα με τον Καρβέλα, με τη Δύση, με χίλιους δυο ανθρώπους της showbiz, ενώ δεν παρακολουθεί τα νομοσχέδια που περνάνε και τα κρίσιμα, τα κρίσιμα γεγονότα.
4: Πριν καιρό γίνανε όλοι με τσεδρομάχοι. Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία σωστά ή λάθος για τη συνεδρία του Ρέμου στο Άγνο, ξεκάθαρα. Αλλά με στένος τραγαθήκανε κάποιοι. Μετέπειτα ήρθε το τραγικό περιστατικό του Μαζονάκη, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και γίναμε όλοι ετροδικαστές, κατήγοροι, υπερασπιστές, πάει λέγοντας. Και τώρα γίναμε όλοι ειδικοί στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων με τον Καρβέλα και τη Δύση. Το 10% από την ενέργεια, τη μαχητικότητα και το πάθος που δείχνουν για όλα τα ανούσια πράγματα στη ζωή αυτή που απασχολούν τη χώρα, να δίνανε τα σημαντικά, θα ήμασταν 100 φορές ή καλύτερα σαν λαό, σαν κοινωνία, σαν χώρα. Αυτοί που σε όλο αυτό το κύκλωμα, σε αυτό το που γίνεται, αντιστέκονται. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είμαστε για τα πανηγύρια μόνο.
3: Είμαστε όντως μόνο για τα πανηγύρια.
4: Μόνο για τα πανηγύρια είμαστε.
3: Ο ελληνικός λαός έχει χάσει την πανηγύρια.
4: Έμας πέρμα ίντρικα showbiz και πάρε μας την ψυχή. Δουλοποιούμαστε, καθημερινά φτωχοποιούμαστε, ξαφλιωνόμαστε, αναγκαζόμαστε και αποχωρούμε. Ακούστε το τραγικό και εσείς, ήμουν από χθες σε μια παρέα. Ήταν ένας άνθρωπος γύρω στους 67-68 χρονών, ο οποίος έκανε τα παράπονά του, τα δύο του παιδιά, τα γόρια, βάθανε στο εξωτερικό και ζουν στο εξωτερικό. Και ευτυχώς που είχε μια κόρη μικρή και έχει μείνει, έτσι ήταν μόνος του. Και του λέω τώρα, ωραίο το κλαπ στούρισμα που μου κάνεις τώρα, του λέω. Και εγώ έχω ένα κακό. Δεν χαϊδευαυτιά, ούτε κρατάω τα προσήματα όταν πρέπει, ακούω κάτι πράγμα να με ενοχλούνε. Όταν πας στην κλωδία να ψηφίσεις, το θυμάσαι, του λέω, ή το ξεχνάς και μόνο μετά κλαψουρίζεις. Ποιοι φταίνε από τα παιδιά στο εξωτερικό, του λέω. Εσύ φταίς. Εσύ και οι γενιές μας.
3: Συμφωνώ.
4: Και αν ψηφίζαμε σωστά κριτήρια, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά όλων μας να φύγουν στο εξωτερικό τα μορφωμένα παιδιά.
3: Έτσι κι εγώ σε ένα παπά είχα πει μια φορά. Λειτουργείται σαν εγκληματική οργάνωση. Σε μια ταβέρνα ήταν που τον είδα και
4: πήγε.
3: Και σηκώθηκε, έφυγε.
4: Λειτουργείται.
3: Σηκώθηκε, έφυγε.
4: Black Mafia.
3: Σηκώθηκε, έφυγε ο παπάς. Και όχι τίποτα. Είχε πιει και ένα καραφάκι και το πλήρωσε αγώνα που δεν πλήρωσε κιόλας. Λοιπόν.
4: Εντάξει, και εσύ τώρα δεν πλήρωσε.
3: Κεράσαμε και καραφάκι τον παπά, πίστευτο. Ακούστε με, κύριε Πετράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Γιατί εμφανίζονται κάποιοι πρώην πρωθυπουργοί όπως ο Σαμαράς, όπως ο Τσίπρας, το ηχητικό είναι του Τσίπρα. Και δεν ξέρουν τι λένε. Είναι δυνατόν πρώην πρωθυπουργός να μην ξέρει ότι το καλώδιο το οποίο θέλουμε να περάσουμε προς την Κύπρο είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης. Δηλαδή ένα λεπτό να τα ακούσουμε γιατί είναι απίστευτο.
5: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
6: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε.
5: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χείρας μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Πώς σας φαίνεται, κύριε Πετράκη, που δεν γνωρίζετε?
4: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Το καταρχήν ξέρετε το ποντίσεις, δηλαδή τι λέει ποντίσεις. Είναι σημαντικό αυτό. Μετά ξέρετε ότι υπάρχει ένα καλώδιο που πρέπει να πάει στην Κύπρο. Τώρα πως μπέρεψε το τηλεπικοινωνία είναι μικρό για τον Τύπρα τόπιμα. Πολύ μικρό. Εγώ πιστεύω πως δεν θα το ξέρει κιόλα κάνει το σκηνικό αυτό όλο που έχει συμβεί.
3: Δεν ξέρει τι έχει συμβεί.
4: Αμα αυτό στέει.
3: Ποιος στέει, γέννη και μας λέει θέλει να σώσει την Ελλάδα, άλλος εθνοσωτήρας και αυτός να πει έχει υποδείξει δεν μπορεί να σώσει.
4: Δεν μας έδωσε την προηγούμενη φορά. Μισάτε για τον Ρούμπιο, δεν είπε go back, Mr. Rubio, δεν το είπε. Μόνο για τη Μέρκελ τον γι' αυτό,
3: Ναι. Βαρούσε τα ταούλια και χόρευαν όσο ήταν πρωθυπουργός.
4: Πολύ χόρεψανε.
3: Πολύ χώρο.
4: Και σηκώθηκαν τα γέλια όλοι τους.
3: Πολύ χώρο. Το θέμα ποιο είναι, πού θέλω να καταλήξω. Το ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πρόσωπα τα οποία όχι απλά είναι ανίκανα, τα οποία δεν εξυπηρετούν καν σε συγκεκριμένα πράγματα. Να κάνουν σωστές δηλώσεις τουλάχιστον, άντε πράξεις. Δεν μπορούν να κάνουν, το έχουν αποδείξει. Τουλάχιστον σωστές δηλώσεις. Ούτε αυτό, κύριε Πετράκη, ούτε αυτό.
4: Κύριε Στρέτη, έχουν πάρει χαμπάρι το λαό. Γιατί χάπατα, γιατί πρόβατα είναι. Και δεν τους ενδιαφέρει ότι και να πονεσμένει και σιγά. Τι θα αλλάξει, πώς θα πούμε, για μια μαρούφα. Δεν θέλει ο λαός, κύριε Στρέτη, τέτοια θέλει. Δεν θέλει αλήθειες. Δεν θέλει να είσαι ειλικρινής απέναντί του. Γιατί το ειλικρίνεια και η αλήθεια του πολιτικού απέναντι στο λαό, ο λαός τον τιμωρεί. Επειδή ο λαός, η κοινωνία μας είναι ψεύτικη και υποκριτές, έτσι λοιπόν αν δούμε ένα πολιτικό με αλήθειες, με ειλικρίνεια απέναντί μας, πραγματικά δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβαίνει ένας άνθρωπος να είναι ειλικρινής αληθινός και τον καταδικάζουμε και τον κατηγορούμε, τον έπεισε καθμένος, είναι μισολόγο, σύνδεδο κοσμητικά επίθετα προσβλητικά, ώστε να νιώσουμε εμείς σημαντικοί. Και έτσι λοιπόν, με το να μην ξέρει ο Τσίπρας ότι το καλώδιο αυτό δεν είναι των επικοινωνιών, αλλά είναι αυτή η διασύνδεση, σου λέει εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ άχρηστος, είναι και ο πολιτικός μας ο οποίος άχρηστος, αλλά ταιριάζουμε. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω, δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να δείχνει τον Τσίπρα. Ο Σαμαρά, μας κάνει μαθήματα πατριωτισμού ο Σαμαράς. Ποιος άνοιξε τα σύνορα, ποιος. Εγώ. Όταν έπρεπε εξωτερικών με κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ποιος άνοιξε τα σύνορα.
3: Τα ξεχνάει όμως ο κόσμος.
4: Από τι είμαστε. Καλά μας κάνουνε. Δυστυχώς συμπληρώνουμε και άνθρωποι που δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους και πολύ περισσότερο συμπληρώνουν τα παιδιά, οι νέες γενιές των Ελλήνων που δεν θέλουν τίποτα. Αλλά όταν βλέπεις το μεγάλο μέρος του λαού και δεν αντιδράει και τα τρώει λαμάστα, αλλά αντιδράει μόνο στον καρβέλα, στη Δύση, στις συναυλίες και στο ότι η λυθιότητα υπάρχει, έτσι λένε και οι πολιτικοί. Ας τους μόνες τους ζωγάνε και γυρνάνε μεταξύ μας. Κάθονται μετά στο Σαμαρά με τον Τύπρο μαζί και το Μητσοτάκη σαν τραπέζι γελάνε. Και λένε τους κορέψανε και σήμερα τα ζώα. Οι δημοσιογράφοι τι του πάνε το Τσίπρα, κύριε Στερέτη, όταν είπε αυτή την παρούφα, του πάνε κάτι.
3: Σιγά μην του είπαν.
4: Βλέπετε. Τους ακούνε όμως. Τους ακούνε όμως αυτός ο λαός, ακούνε αυτούς τους δημοσιογράφους. Έχει αποδειχθεί ότι ήταν στη Λίθα Λαγκάρ, ότι είναι καταχρεωμένοι όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που έχουν και στη μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι σαν να ακούσει τη φωνή του Μαξίμου, αν ήταν αλλιώς, ότι είναι προς τους. Και όμως τους συνεχίζουν και τους ακούνε και την ομοφωνή άποψη. Εντάξει, δεν υπάρχει κανείς αυτή τη χώρα πλέον, αν εξαιρέσεις κάτι πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους σε ομπορεινά χωριά της επαρσίας, των ακριτικών περιοχών της χώρας μας, που να μην γνωρίζει τι γίνεται στη χώρα. Δεν έχει άλλο κανείς πλέον, κύριε Στερέτη. Γιατί δεν είναι το ίδιο το 90 με το που δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχαν μέσα, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα όποιος θέλει να ενημερωθεί ξέρει τα πάντα και το ξέρει όλος ο λαός. Αλλά επιλέγουμε να μην ακούμε τις αλήθειες και να προτιμάμε τα ψέματα για να νιώθουμε σημαντικοί και ευχάριστοι με τον εαυτό μας.
3: Να σας πω κάτι τώρα που είπατε για άλοθη. Μήπως ακούσατε χθες τον κύριο Θοδωρή, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην υπόθεση των Ντεμπών, ήταν μέσα στο τρένο.
4: Βεβαίως τον άκουσα και εσύ, βεβαίως τον άκουσα.
3: Ακούσατε που ανέφερε το ότι υπήρχε ένα λευκό σύννεφο το οποίο είδε. Εγώ το ονομάζω έτσι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά το ονομάζω χημικό νέφος. Και το ότι γεγόταν ολόκληρος και το ότι στην αναπνοή του μέσα είχε πρόβλημα. Και όλα αυτά που περιέγραψε ήταν συγκλονιστικά. Και απορώ πως ακόμα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν υπήρχαν χημικές ουσίες στην τοποθεσία.
4: Είναι αποδειγμένο ότι υπήρχαν από όλους τους τρόπους. Από όλες τις μαρτυρίες, από όλα τα στοιχεία που καταρχήν του κάνετε μια πολύ σωστή ερώτηση. Ακούσατε κάποια έκρηξη? Και λέει όχι. Αυτό από μόνο ότι δημιουργεί πυρόσφαιρα χωρίς έκρηξη σημαίνει ότι ήταν κάψιμη ύλη. Οι κάψιμες ύλες δεν κάνουν έκρηξη αλλά δημιουργούν πυρόσφαιρα. Ναι. Μετά το χημικό νεύσε αυτό πολύ σωστά, γιατί οι χημικοί διαλύτες όταν έρθουν σε... όταν καίγονται αυτό το δημιουργούν. Είναι αποδειγμένο. Είναι αποδειγμένο. Όσο και να θέλουν να μας παρανοιτσιάζουν, είναι αποδειγμένο πλέον. Τώρα, η ερμηνεία που δίνουν πολλοί, που κάνουν λάθος, ειδικά επιστήμονες, χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι κάνουν ερμηνεία, ο καθένας με το μυαλό του, για ποιο λόγο προοριζόταν αυτό το υλικό, είναι λάθος. Οι επιστήμονες πρέπει να πλένε ότι αυτό τους, οι μελέτες μας δείχνουν αυτά τα υλικά, αυτά τους τόνους, για ποια χρήση ήταν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί δημοσιοποιούνται για πολλές χρήσεις οι χημικοί διαλύτες, οι αρωματικοί υδρογονάθρακες. Αν ήταν οι αρωματικοί υδρογονάθρακες, οι χημικοί διαλύτες είναι ξεκάθαρο. Δεν δέχεται καμία συζήτηση και σε πολλά χρόνια από σήμερα θα αποδειχθεί. Όχι τώρα, σε πολλά χρόνια. Γιατί δεν θα αποδειχθεί τώρα, όταν βλέπουμε συγγενείς να τσακώνται μεταξύ τους, εδώ πήγε το Ιωδόπουλο σε ειδικό δικαστήριο και ένας συγγενής ζητούσε από τον κύριο υπουργό να γίνει και έρευνα για την έκθεση του ΔΟΣΑΜ και ποιοι ήθελαν να μπαζώσουν και βάλανε μέσα όχι κάτι κακό, αλλά ότι κουβαλούσε παράνομο φορτίο το τρένο. Ο καημός του είναι ότι δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο το τρένο και ήταν όλα καλά και όλα ωραία. Τι να πούμε τώρα. Άγκα τον κύριο Κιασέ πριν για τη δικαιοσύνη, ναι. Ο κύριος Κιασέ ένας δικηγόρος ο οποίος είναι πολύ μαχητικός και πραγματικά δείχνει πολύ καλά πράγματα σαν ποινικολόγος, αλλά θα διαφωνήσω μαζί του σε κάτι. Εύχομαι να κάνω λάθος εγώ. Ένα της εκπομπής σας φόρης έχω διαφωνήσει με δικηγόρους, έχει αποδειχθεί ότι δεν κάνω λάθος εγώ, όπως όταν είχα διαφωνήσει με τον κύριο Σοφό που έλεγε ότι θα πάνε για κλιματική οργάνωση, θυμάστε την κυβέρνηση. Και εγώ έλεγα ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ως τον ελεγχόμενος αεροσπάγος.
3: Ναι.
4: Έτσι λοιπόν θα διαφωνήσω με τον κύριο Κεσέ, παρόλο που εύχομαι να κάνω λάθος, ότι ο κύριος Ντίλιαν δεν θα κάνει τίποτα αποκαλύψεις. Ο κύριος Ντίλιαν έχει κάνει τον deal του και γι' αυτό τόσο καιρό έχει σοπάσει. Βγήκε, πέταξε τα τροχιοδιστικά πυρά του για να τους συμμετήσει, να τους σοφρονίσει, να τους προειδοποιήσει. Έκανε τα ανταλλάγματα, πήρε τα ανταλλάγματα που ήθελε και τώρα άκρα του τάφου σιωπεί. Και θα το δείτε και σε 10 Δεκέμβρη στο δικαστήριο. Αν γίνει. Γιατί εγώ προβλέπω ότι δεν θα γίνει.
3: Τι εννοείται δεν θα γίνει?
4: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει αναβολή το δικαστήριο για μετά τις εκλογές και για να κερδιστεί χρόνος ή για να κάποια στιγμή θα στείλουν τον Τζίλερ να δικαστεί στο Ισραήλ και σε ρέτη. Κάτι θα το έχω πει πολλές φορές.
3: Εγώ πιστεύω ότι ίσως να ασκήσουν και πίεση με αυτή την υπόθεση.
4: Είναι σε ρέτη. Ο Ντίλεν εκβίασε ξεκάθαρα την ελληνική κυβέρνηση στα μάτια όλη της ελληνικής κοινωνίας και σε όλα τα μάτια της δικαιοσύνης. Δεν σε ποια χώρα πολιτισμένη του κόσμου θα έβγαινε ένας κατηγορούμενος για ένα τέτοιο μεγάλο, τεράστιο σκάνδαλο όπως είπε ο κ. Χεσέ, έχει απόλυτα δίκιο, γιατί είναι όλες οι κατασκοπίες χρεωμένες αυτό. Είναι θέμα της ασφάλειας, κατασκοπία πραγματική. Είναι βιομηχανική κατασκοπία που είπε, σωστά. Είναι εκβιασμοί, είναι εκδέχεται δικαιοσύνη, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, ελέγχονται όλα των πρεδρετών. Και βγήκε και είπε δημόσια ότι εγώ δεν το έκανα αυτό παραμονή, όπως είπατε και εσείς, νίκησε το Μητσοτάκη. Πολύ ξέρουμε την υπόθεση Golden Gate και τι συνέβη και πώς κατέληξε. Είπε ότι έχει στοιχεία στα χέρια του ότι έτσι, έτσι. Και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας της Ελέτη. Έλα εδώ αγόρι μου. Έλα να ταυτεί κατευθείαν. Αν ταυτεί να τον πιάσει, κάτσε κάτω. Ήταν λες όλα. Τι αλλιώς ήταν μέσα. Το έκανε κανείς εισαγγελέας της Ελέτη αυτό?
3: Όχι.
4: Σε μια χώρα που τηρούταν οι νόμοι και ισχύει. Οι βασικές αρχές της δικαιοσύνης θα γινόταν ή όχι?
3: Αυτό έπρεπε να γίνει, εννοείται.
4: Βεβαίως. Όταν βλέπετε και δεν γίνεται, έχουμε ελπίδα καμία ότι θα έρθει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα? Όχι. Η μόνη περίπτωση που δικαιοσύνη είναι ο ελληνικός λαός που δεν το βλέπω να συμβαίνει, βέβαια, δυστυχώς. να πάρει μια γενναία απόφαση όταν γίνονται εκλογές, να αλλάξει τα πάντα αυτή τη χώρα και ίσως τότε έτσι έρθει η δικαιοσύνη ξανά στον τόπο αυτόν.
3: Μα εγώ δεν βλέπω τη δικαιοσύνη να απελευθερώνεται εύκολα. Θεωρώ ότι είναι...
4: Όχι όσο είναι, μα όσο είναι εξαρτώμενη από όλα τα κομμάτια αυτά που μας κυβερνάνε τα τελευταία 50 χρόνια, είναι εξαρτώμενη η δικαιοσύνη, απόλυτα. Και κάθε μέρα περνάει περισσότερο, έτσι θα το καταδικάσει ποιους. Αυτούς που τους διορίζουν, αυτούς που τους κρατάνε από τα ηγετικά όργανα με το Πρέντερντον, με άλλες συμβαίνεις που έχουν κάνει. Όπως είπατε και εσείς, δικαστική λειτουργό αθανότατη παρακολουθόταν από το Πρέντερντον, είπε για τους χρηστές ότι δεν μίλησε, είπε καθίον να κάνει αναφορά, για μήνυση. Και περιμένουμε δηλαδή, εγώ και εσείς, ακούστε, θα το ξαναπεί. Δεν αναγνωρίζει τη δικαιοσύνη στη χώρα, αλλά έχει κότες, ξέρω ότι θα πληρώσω. Αλλά είναι προσβολή της προσωπικότητάς μου, σαν άνθρωπος, σαν άντρας, σαν Έλληνας, να πω ότι αναγνωρίζει τη δικαιοσύνη. Καμία απόφαση τη δικαιοσύνη δεν αναγνωρίζω. Και όταν πάω το πρόσωπό μου, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι η δικαιοσύνη θα τη χώρα θα λειτουργήσει μόνο επιλεκτικά όταν θέλει να είναι ενάντια στους ανθρώπους στο καθεστώτος. Και όταν έχει να κάνει με το καθεστώς και τα συμφέροντά του, τα στείλει τα διάφορα. Όχι. Δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση της δικαιοσύνης.
3: Ναι, καλώς ή κακώς όμως η χώρα λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και οι θεσμοί είναι εδώ και πρέπει καλώς ή κακώς, κύριε Πετράκη.
4: Δεν υπάρχουν θεσμοί, κύριε Σέντρικα. Υπάρχει ένα θεσμός.
3: Δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Θεσμοί υπάρχουν, δεν λειτουργούν.
4: Δεν λειτουργούν. Έχουν μετατραπεί σε ένα θεσμό. Σε ένα θεσμό. Ένα καθεστώς είναι. Καθεστώς Μητσοτάκη. Ελέγχει όλους τους θεσμούς. Όλους είναι εναρμονισμένοι σε αυτό που δεν το καθεστώς. Άρα δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν.
3: Ναι, δεν λειτουργούν σωστά. Εννοείται όλοι έχουν παράπονα, όλοι δεν εμπιστεύονται, όλοι λένε ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα όρθιο. Ποιος ευθύνεται για αυτά όλα όμως, κύριε Μίλη.
4: Δεν τα λέω για σας, καλύτερα από τους ακροατές. Υπάρχει παράπονο που δεν είναι δικαιολογημένο και απόλυτα σωστό.
3: Είναι. Για ποιο λόγο, ποιος ευθύνεται για όλα αυτά, αυτό είναι η ευθύνη έρωση. Ποιος ευθύνεται.
4: Σωστό. Αν πάρουμε τις μεγαλύτερες υποθέσεις στα τελευταία χρόνια που συγκρούν τη χώρα και το λαό μας, την κοινωνία μας. Έτσι. Εδώ αποδείχθηκε και με το δικό δικαστήριο που υπάρχει ο Τραντόπουλος ότι όλα γίνανε λάθος. Έτσι. Υπόθεση Καλογύρου. Ξεχνάμε την υπόθεση Καλογύρου. Ξεχνάμε. Έφραξαν στη χώρα. Υποκλοπές. Τι έγινε στις υπόθεσεις δικαιοσύνη. Τίποτα. Ό,τι έγινε, έγινε για αυτό που είπε και εσείς, που το μεγαλύτερο έγκλημα δεν ήταν η παρακολούθηση, ήταν η συγκάλυψη.
3: Καλά, συγκάλυψη υπάρχει παντού.
4: Παντού. Άρα τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
3: Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί άμα κάποιος κοιτάξει μπροστά και άμα κάποιος παρακολουθεί την επικαιρότητα με βάση τα δεδομένα και τα γεγονότα, έρχονται δύσκολοι καιροί, το έχουμε πει πολλές φορές. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, κύριε Πετράκη. Κακός χαμός στη Γαλλία. Δεν τα δείχνουν τα κανάλια αυτά.
4: Όχι βέβαια, γιατί δεν τα δείχνουν, γιατί δεν θέλω να μας δίνουν ιδέες και πολλές ιδέες.
3: Α, γι' αυτό λέτε, για να μην μας μπει καμιά ιδέα.
4: Ναι, κύριε Σερέτη, δεν. Σε κάτσε. Γιατί εικόνες με αποτυπώνουν, μια εικόνα χίλιες λέξεις, λέγανε.
3: Ναι, περνάει μηνύματα.
4: Ξεκάθαρα μηνύματα, υποσυνείδητα μηνύματα που μπαίνουν σωστά στο μυαλό μέσα. Και αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να πει, δεν αντιστεκόμαστε εμείς, κοίτα εκεί, κοίτα εκεί τι κάνουμε. Μιμητισμός. Μιμητισμός. Σου λέει, άσε να δείχνουμε τη βύση στον καρβέλα, να τσακώνονται και εδώ στην Ελλάδα μεταξύ τους τα ζευγάρια, τα αδέρφια, οι φίλοι. Αυτό θέλουν. Να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Μια κοινωνία που την απασχολεί μόνο τα άρτων και θεάματα, μια κοινωνία διχασμένη, διαφθαρμένη, που τσακωνόμαστε. Τώρα έχουμε γίνει ξαφνικά η μισή φάνη του καρβέλα και η μισή φάνη της Βύσης, σκοτώνομαστε μεταξύ μας. Λες να πούμε στις δέμας τα εκατομμύρια που εισπράττουνε.
3: Εγώ δεν είμαι με κανένα.
4: Ούτε εγώ και δεν είμαι με κανένα. Γιατί, καταρχήν δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι κάτι προσωπικό τους, ας τα βρουν αυτοί. Εγώ, άκουγα τη Δύση και μου άρεσε κάποιο τραγούδι του Καρβέλα και το έχω περάσει καλές στιγμές, όπως και εσείς, όπως όλοι οι Έλληνες, γιατί είναι 50 χρόνια τραγουδίστρια η Δύση και έχει πει τεράστιους ύμνους. Μέχρι εκεί. Τώρα, ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει δίκιο, δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που μπορεί να περάσει ένα μήνυμα είναι ότι όπου μπλέκονται εφοπλιστές τελικά, υπόθεση με τη χαλάει.
3: Ναι, εγώ δεν μπορώ να ακούω όμως κάτι αηδίες. Κάποιους ανθρώπους βγαίνουν και λένε ότι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος είναι ο Καρβέλας και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν μπορώ.
4: Εντάξει, κύριε Πετράκη, εντάξει,
3: πλήττω.
4: Τώρα.
3: Πλήττω, δεν μπορώ να ακούω ότι είναι μορφωμένος ο Καρβέλας. Δεν μπορώ.
4: Ο Καρβέλας είναι παραμορφωμένος.
3: Καλό για αυτό. Λοιπόν, ακούστε μου όμως. για κάποιο λόγο αναδεικνύουν τα θέματα τα συγκεκριμένα και κάποια άλλα τα κρύβουν κάτω από το χαλί. Εσκεμμένα υπάρχει αυτή η συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν με Καρβέλα, Βύση, Καμπούρη και όλους αυτούς εδώ πέρα τους πρωταγωνιστές των τελευταίων κεντρικών δελτίων.
4: Να ξεγράψω τον Καμπούρη ξαφνικά, έγινε σημαντικός ξαφνικά.
3: Ναι, και γιατί το βγάλανε τώρα, γιατί το βγάλανε τώρα.
4: Βεβαίως, αλλαγή ατζέντας σημαντικές αυτά.
3: Μα βέβαια, αλλαγή ατζέντας. Τι κρύβουν όμως κάτω από το χαλί, τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη.
4: Τώρα μισό τώρα σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, σκεφτείτε το. Δηλαδή, είναι ο Αμερικάνος που έχει ιστορικό και ίσως ο πρώτος πλανητάς από το δείχνουν όλα και έχει απέναντί σου να διαπραγματευτεί ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή, τι διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει ο Γεραπετρίτης με τον Ρούμπιο, πείτε μου. Πραγματικά. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Γεραπετρίτης είναι να πει ό,τι θες Μάρκο. Πάρ' τα όλα. Που λέει και ο τραγούδι, ο δεν λέει ο Καράς.
3: Πήγε σαν εκπρόσωπος της Ελλάδας ή σαν εκπρόσωπος της Γεκτέρνα.
4: Μα δεν είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας ο Γεραπετρίτης, το ξέρουμε καλά. Είναι εκπρόσωπος της ΤΕΒΑ και γενικότερα των συμφερόντων, των παγκοσμίων συμφερόντων που είναι κατά του της Ελλάδος.
3: Νομίζω μερικές φορές είναι και υπουργός εξωτερικών. Όταν το θυμάται είναι. Τις υπόλοιπες λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της Γεκτέρνα.
4: Πότε έχει λειτουργεί σαν εκπρόσωπος εξωτερικών, το θυμάμαι εγώ, κύριε Στρέτη.
3: Βγαίνει, κάνει κάτι δηλώσεις, λέει εκεί κάτι παπατζηλίκια αναδιαστήματα. Έτσι για να κρατάει τα προσχήματα. Να κρατάει τα προσχήματα, κύριε.
4: Εγώ να σα ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Στρέτη, που προχθές με πήγανε στο. Έτοιμο μου να πάω στο ψυχείο, τώρα δεν με δέχεται. Είδα τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας τα 52 χρόνια.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτή δεν ήταν η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η γιορτή του Πασόκ, του Σοβιετικού Πασόκ και του Μητσοτακισμού. Τρεις πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας είναι ζωή. Καραμαλής, Σαμαράς, Μημεράκης δεν ήταν κανείς. Αλλά ήταν όλο το Πασόκ εκεί. Αλλά αυτό που με μέσα στο ψυχίατρο, στο φίλο μου του Μιχάλα, είναι το τραγούδι που λέγανε «Σε περιμένω λέει να έρθεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη». Ποιο περιμένω και έστερε την αρθή. Αυτή δεν κυβερνάνε τα χρόνια.
3: Περιμένουν μάλλον τα πρόβατα να πάνε στο Μαντρί, κύριε Πετράκη.
4: Αλλά περιμένω να είστε πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Και λέω αυτό το. Αυτοί δεν κυβερνάνε τα χρόνια, περιμένουν κάποιο άλλο να έρθει.
3: Δηλαδή, ποιος πιστεύετε θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας?
4: Κύριε Σερέτσι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Δένδιας.
3: Ο Δένδιας?
4: Αλλά είναι ο Πυρακάκης, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Δένδιας.
3: Ο Δένδιας ή ο Πυρακάκης, γιατί όμως?
4: Αυτά είναι τα δύο φαβορί, δεν είναι ο επόμενος.
3: Ναι, αυτά επόμενος... είναι τα δύο φαβορί, γιατί όμως λέτε Δένδιας?
4: Γιατί πιστεύω, κύριε Σερέτσι, ότι είναι πιο παλιά καραβάνο ο Δένδιας, είναι πιο βαθιαχωμένος σε πράγματα που καθορίζουν. Εμείς είχαμε ότι ήταν την Κέρκυρα ο Δένδιας και ξέρουμε λίγο πολύ στην Κέρκυρα. Ότι υπάρχει μια στοά ισχυρή, το γνωρίζουμε αυτό.
3: Καλά, αυτό εννοείται.
4: Ωραία.
3: Η βασική, η βασική, από εκεί ξεκινάει, η βασική είναι εκεί.
4: Ακριβώς, από αυτό ορμόμενος ποντάρος στον Δένδια. Για επόμενος, για μεθεπόμενος, έχω πει ξεκάθαρα την άποψή μου.
3: Κοιτάξτε, και τα δύο ονόματα θεωρώ ότι είναι στη λίστα.
4: Και τα δύο ονόματα.
3: Και κάποια κάποια είναι και στη λίστα παρακολουθήσεων. Κάποια είναι και στη λίστα παρακολουθήσεων.
4: Βεβαίως. Και τι κάνει ο Άδωνος Γεωργιάδης? Επιλέγει τώρα, τα βάζει με τον Δένδια. Έχει πάει με τον Πυρακάκη. Αλλά το είπα και το μυστέρι ξεκάθαρα ο Άδωνος, ανά πάσα και στιγμή. Ο Άδωνος τι θέλει πάλι να κατέβει υποψηφιό σιγό, ξέρει ότι δεν μπορεί να βγει, αλλά στο ένα παραποσιστό, στη δεύτερο γύρο την Αλτζιακή, θα το παίξει ο ρυθμιστής. Θα ποντάρω άλογο κούρσα λυτσιτή, θα πάω μαζί του και θα πάρω μια αντιπροεδρία πάλι και υπουργείο που θέλω.
3: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Όποιο, εγώ. Όποιον πείτε εσείς, αλλά να είναι η τελική σας απόφαση, θα βάλω στοίχημα στον άλλον.
4: Εγώ έχω πει Δένδιας.
3: Ωραία, άρα αναγκαστικά εγώ πρέπει να πω ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι Πυρακάκης. Στοίχημα ένα τραπέζι, κύριε.
4: Αφάντε, κύριε Σερετάκη.
3: Γιατί τα βάζουν αυτά τα στοιχήματα, μπας και φάμε καμιά φορά μαζί. Μόνο έτσι θα υπάρξει τραπέζι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το πώς ο Έλληνας πέφτει σε παγίδες, το πώς ο Έλληνας. Δεν μπορεί να καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται και δεν έχει αντιληφθεί ακόμα πώς λειτουργεί το σύστημα. Βλέπουμε μεγάλους εφοπλιστές, βλέπουμε μεγάλους επιχειρηματίες, βλέπουμε συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού, βλέπουμε αρκετούς οι οποίοι κάθονται στο τραπέζι και παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Βλέπουμε όμως ότι κάποιοι χτίζουν και ανίερες, θα έλεγα, συμμαχίες που ίσως να χαλάνε και κάποιες καρδούλες με αυτά που μαθαίνουν για κάποιες συναντήσεις στο Μαξίμου. Και σας ρωτάω ευθέως, όλοι αυτοί που παρουσιάζονται σαν εχθροί και ότι έχουν μεταξύ τους προβλήματα, το πιστεύετε ότι θα τα λύσουν όλα πριν τις εκλογές για το συμφέρον?
4: Για πλάκα και σε το κάνουμε. Άμα δούμε οι καρθαρίες και οι εσαιρέτη στον ωκεανό, δεν φτάνουν να φαγωθούν μεταξύ τους ποτέ. Οι μαρίνες την πληρώνουν.
3: Σωστό.
4: Λίγα χρόνια στο ποδόσφαιρο, γιατί αναφέρομαι με τα καταράδετε, και εσείς και έχω να τέτοιτε αναφέρω το ποδόσφαιρο. Δύο πρόεδροι και εφοπλιστές σε παράγοντες οικονομικής του τόπου είχαν φτάσει σε σημείο ακραίο μεταξύ τους οι σχέσεις. Ακόμα μιλούσαν τα σενάρια και ότι φοβούνται ο ένας για τον άλλο για τη ζωή του. Μην διατάξει ο ένας δολοφονεί του αλλονού. Θυμάστε την εποχή εκείνη.
3: Ναι.
4: Τώρα μια χαρά είναι αυτοί οι δύο. Οι καρχαρίες θα κάνουν αυτό που επιτάσσει το συμφέρον τους στο τέλος. Σήμερα σκοτωμένοι, αύριο είναι σύμμαχοι για την τσέπη τους ή για το συμφέρον τους και μεθαύριο θα σκοτώνονται και στα μεθαύριο τα βρίσκουν. Δεν έχουν αυτοί σταθερές πράγματα τα οποία έχει να κάνει με αξιοπρέπεια, με φιλότιμο, με ήθηση. Με ένα πράγμα τους καθορίζει και τους κυβερνά. Το προσωπικό και επιχειρησιακό συμφέρον τους. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν τα συμφέροντά τους λένε ότι πρέπει τώρα να τα βρούμε το Μητσοτάκη και να ξεχάσουν τη συγγύνη, θα τα βρούμε το Μητσοτάκη, θα βγει ο Μητσοτάκη και από μεθαύριο πάντα θα ξαναπολεμάει το Μητσοτάκη και καλά.
3: Πιστεύετε θα ξαναέχουμε τετραετία Μητσοτάκη?
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τετραετία Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει η Δημοκρατία με τίποτα, ό,τι και να κάνουν, να συγκεντρώσει ένα ποσοστό ή να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι σενάριο τρελό. Αλλά ούτε καν να πάρει τον πόνου των εδρών. Το οποίο θα αναγκαστεί να πάει σε κυβέρνηση δικού σκοπού. Και έχω πει την άποψή μου ότι θα προτείνουν ένα μεταβατικό πρωθυπουργό, τον Καραμαλή, τον παλιό πρωθυπουργό. Θα τον προτείνουν Σαμαρά.
3: Σαν τι?
4: Γιατί είναι μαζί αυτοί, ξεκάθαρα θυμίζουν στον άλλον. Θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Καραμαλή τον αποδεχτούν και κάποιοι πολιτικοί. Τι μας τον αποδεχτεί, κύριε Σερέτη? Θα χρησιμοποιήσουν για τα φύγημα να αποκαταστήσει σχέση με τον Πούτιν και πολλά άλλα. Ένας μεταβατικός πρωθυπουργός.
3: Άρα η σύνθεση ποια είναι, για να καταλάβουμε, με το δικό σας σκεπτικό?
4: Με κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να συμμετέχουν αρκετά κόμματα μέσα. Και το Πασόκ, η Δημοκρατία και το Ελλάδα ακόμα. Το Τσίπρα. Μεταβατικό πρωθυπουργό τον Καραμαλή, άλλο ότι θα γίνει αρχηγός της Δημοκρατίας ή όχι, ποιος θα βγει, αλλά μεταβατικός πρωθυπουργός είναι ο Καραμαλής. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να ξανακυβερνήσει στη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης.
3: Ο Καραμαλής τι θα είναι?
4: Θα μεταβατικός πρωθυπουργός.
3: Δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Πετράκη.
4: Εγώ
3: πιστεύω ότι θα βάλουν, ξέρετε, όταν η Νέα Δημοκρατία προχωράει και ορίζει νέο πρόεδρο, υπάρχει συσπήρωση. Κάθε φορά γίνεται αυτό.
4: Ναι, αλλά και με το Σαμαρά απέναντι και με καταστάσεις άλλες.
3: Ο Σαμαράς απέναντι 1% δεν θα πάρει, εγώ σας το λέω.
4: Αυτή δεν μπορεί να πάρει κάποιο ποσοστό, κύριε Σαντή.
3: Τίποτα δεν θα πάρει ο Σαμαράς. Εγώ σας το λέω, θα το δείτε. Είναι φούσκα. Φούσκα. Το βλέπω να έρχεται, είναι φούσκα. Ήδη μαθαίνω ότι μαλώνουν μεταξύ τους. Όλοι αυτοί που έχουν μαζευτεί εκεί στο παρεάκι αυτό. Μαλώνουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει την καρέκλα επικρατείας. Ποιος θα πάρει το επικρατείας, μάλλον σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιοι θα σώσουν την Ελλάδα, ποιοι θα πάρουν ποσοστό, τα καμένα χαρτιά.
4: Δεν θα σώσουν την Ελλάδα, και δεν ποτέ δεν πιστεύω ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
3: Όχι, δεν θα το πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτή μπορεί να σώσουν.
4: Ναι, εδώ σου πιστέψει στον Τσίπρα.
3: Καλά, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Αλλά εγώ πιστεύω ο επόμενος πρόεδρος θα είναι ή ο Πιερακάκης ή ο Δένδιας.
4: Άλλο πρόεδρος, άλλο πρωθυπουργός. Την κυβέρνηση δικού σκοπού δεν θα συνεκάνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα προτείνει ο Σαμαράς τον Καραμαλή και ίσως φύγει και από τον Πασόκ ο Αδουλάκης, γιατί θα πάρει χαμηλό ποσοστό, ο Τσαμίρ Γερουλάνος, που είναι πρώτα ξανά με τον Σαμαρά. Θα αποδεχτεί και τον Πασόκ τον Καραμαλή, θα τον αποδεχτεί και ο Τσίπρας στον Καραμαλή. Και θα πάει σαν μεταβατικός πρωθυπουργός κυβέρνηση δικού σκοπού. Και τότε είναι που την πατήσαμε ολοκληρωτικά. Όταν ακούς κυβέρνηση δικού σκοπού με αυτούς μέσα τους πολιτικούς, καταλαβαίνεις ότι θα τα δώσουν όλα. Εμένα αυτή είναι η στήριξη μου, κύριε Σερέτη, και θα το δείτε. Δεν μπορεί να θυμάται την κυβέρνηση, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί, όσο και αν σου τα στείλει κάποιες ενημέρωσεις, τα τρόλ, η ομάδα αλήθεια, οι δημοσιογράφοι, όλοι. Δεν μπορεί, δεν θα περάσει ένα ποσοστό, όχι 25. Εγώ δεν πιστεύω να φτάσει 25% να δημοκρατία στις εκλογές. Και τίποτα. Γιατί αυτό μου δίνει η κοινωνία που ζω, κύριε Σερέτη. Να δημοσκοπήσεις. Εγώ που ξαναπάω, ακούω τον κόσμο και είναι ενάντια 100%. Δηλαδή στους 12, να δεις γιατί δεν είναι πάθος να την υποστηρίζουν. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι θα ψήσει η Δημοκρατία. Τι επιλογές θα κάνουμε. Δεν μπορεί Το λέω σε αυτή τη φράση. Δεν μπορούμε να ξαναχτίσουμε ένα σπίτι καινούριο να θέλουμε να φτιάξουμε και να δημοσιοποιήσουμε τα ίδια παλιά υλικά. Νέα υλικά. Νέα υλικά χρειάζονται. Να φτιάξουμε ένα καλό σπίτι. Ένα... κάτι καλύτερο.
3: Και με νέα υλικά σώζει την κατάσταση.
4: Και ξέρετε, δεν φτάνει από μόνο στα νέα υλικά. Αλλά δεν μπορεί να ξαναζήσουμε τον Τζίπρα και Σαμαρά. Δεν τους ξέρουμε τι είναι αυτοί. Γιατί τους ξέρουμε τι είναι. Δεν τους είδαμε. Δεν τους είδαμε. Δεν τους δοκιμάσαμε.
3: Τους δοκιμάσαμε, καλά, αυτό εννοείται.
4: Αλλά... τι να το ξέρω πια αυτοί οι άνθρωποι.
3: Εγώ γιατί το λέω. Γιατί κάθε φορά το συζητάμε. Βλέπω ότι... εξελίσσεται περίεργα όλο αυτό με το ιδιωτικό κράτος και με την Ελλάδα και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα ζητήματα και οι θεσμοί που δεν λειτουργούν, όπως πολύ σωστά είπατε, και οι ίδιοι οι Έλληνες όμως. Δεν το έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουν καταλάβει το ότι όλα έχουν περάσει οι ιδιώτες.
4: Το μεσαμπιά θα ζητήσει το δυο μας, ότι δυστυχώς ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι σωμηρία. Όποιος είναι αυτό. Όταν δεν θα ελέγξει στην πραγματικότητα τίποτα από τις δομές της χώρας, από τα στρατηγικά σημεία της χώρας σε ζητική σημασία, τι να λέμε τώρα, σου λέγουν την ενέργεια, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, επικοινωνία, νερά, ρεύματα, τα πεζικό σύστημα, οικονομικό σπόρους όλους. Συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν κυβερνάς εσύ στην ουσία. Είσαι όμηρος των συμφερόντων. Το έκανα παράδειγμα από αυτές τις και μου έχεις δίκιο. Του λέω είσαι με επιχείρηση και του έλεγα αυτό και μου λέει δεν έτσι. Του λέω ωραία. Το μαγαζί είναι δικό σου έτσι. Αν εγώ ελέγχω όλους τους προμηθευτές σου αλλά και τους πελάτες σου μπορεί να δουλέψεις χωρίς να συνεργαστείς μαζί μου. Και μου λέει όχι. Του λέω ίδιο συμβαίνει και με το κράτος του λέω. Ναι. Όταν λοιπόν είναι δικό του η κυβέρνηση κάποιου αλλά όλα γύρω γύρω που αφορούν ελέγχονται από άλλους η κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβέρνησει ο υπουργός. Κυβερνάνε τα σφαίροντα. Γιατί δεν είμαστε ενεργημένος λαός, κύριε Σερέτη, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και να πάμε σε ρήξη πραγματικά, πραγματικά με κόστος. Γιατί, ακούστε, οι αλλαγές οι μεγάλες έχουν και κόστος στη ζωή. Ποτέ στην ιστορία δεν άλλαξε το ρου της ιστορίας επειδή κάθαμε στον καναπέ μας μόνο και δεν είχαμε καμία συνέπεια και κανένα κόστος. Γνωρίζετε εσείς ποτέ κάτι τέτοιο να συμβεί στην ιστορία, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω.
3: Πώς σχολιάζετε.
4: Μεγάλες αλλαγές,
3: έτσι, οι μεγάλες αλλαγές όμως κρίνονται από κάποιους. Πώς σχολιάζετε εσείς τις δηλώσεις της Γκίλφοϊλ που λέει ότι όποτε θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση.
4: Ειλικρινές δηλώσεις, αληθινές δηλώσεις. Πραγματικότητα είναι. Όποτε θέλουμε την ρίχνουμε. Έχει κάνει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν το ξέρουμε.

0: έχουν πραγματική σημασία Ισραήλ Ελλάδος. Είναι μια προσωπική σημασία δύο κλιματιών. Του Νετανιάχου και του Μητσοτάκη. Δηλαδή αν αύριο φύγει ο Μητσοτάκης και έρθει ένας πρωθυπουργός που ο Νετανιάχου δεν τον θέλει, δεν τον εξυπηρετεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα θα χρησιμοποιήσει εναντίον μας? Ακόμα και τους κωδικούς της ασπίδας στα Σιλέα που έχει αυτό στην κατοχή του. Αυτό με ανησυχεί. Και δεν εμπιστεύομαι τους Εβραίους, κύριε Στερέφη. Που έχω τερμινωτή ιστορία, έχω τερμινωτή πράγματα στον κόσμο. Οι Εβραίοι, αν κάποιος δεν είναι Ισραηλίτης, δεν τον έχουν στο υπόλοιψη. Και απλά τα χρησιμοποιούν για τα δικά τους συμφέροντα. Και μόλις εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά τους, τον πετάνε σαν στημένη ένα μονόκουπα. Αυτό έχει δείξει ιστορία.
1: Ναι, έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποιον που είναι Ισραηλινός και τους υπόλοιπους τους θεωρούν λίγο outsider. Αυτό είναι γεγονός.
0: Όχι λίγο, μιλάμε με ακόμα αναφέρονται στις γραφές τους με πολύ προσβλητικά.
1: Είναι επικίνδυνο όμως όλο αυτό που γίνεται με τους Ισραηλινούς και με τους Τούρκους στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, οι Τούρκοι ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο φιλικοί. Οι Ισραηλινοί παρουσιάζονται ως φιλικοί.
0: Ο Μούτους Λαναούς και εδώ αφέραντες. Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται στην αρχαία φιλοσοφία και στην αρχαία ιστορία μας. Όλες οι απαντήσεις, ό,τι απάντηση, ό,τι ερώτημα θέτουμε, μπορούμε να τρέξουμε στην αρχαία φιλοσοφία και ιστορία και μας δώσει απαντήσεις ξεκάθαρα, κύριε Σερέτη. Στην απάντηση λοιπόν, ο Παλαμάς νομίζω το λέει, θα ντυμένει η φίλη μου, η εχθρή μου, αμέτρητες φορές.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι οι απαντήσεις υπάρχουν. Δεν θέλει πολύ κόπο. Εγώ, η μαφία λέει, έχει τους εχθρούς, φίλους κοντά και τους εχθρούς κοντύτερα.
1: Ναι, αλλά αυτό που είχε πει ο Οδυσσέας Ηλίτης, το ότι ήρθαν ντυμένοι
0: φίλοι. Ο Ηλίτης, είπα πάνω, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, η εχθρή μου. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει και λέει ότι τον μπαμπά λέει ο χώμα πατώντας, ναι, και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.
0: Δεν θα δέσει με τη φτέρνα.
1: Δεν θα δέσει, το πιστεύετε ότι δεν θα δέσει?
0: Στο τέλος, ναι, θα πληρώσουμε ακριβά όμως αυτό. Όπως πληρώσαμε τα πάντα ακριβά. Όπως πληρώσαμε τον εμφύλιο ακριβά που κάποιοι και σήμερα ακόμα για. Και δεν υπάρχει, εκεί εκνευρίζουμε πολύ, κύριε Σερέτη, με την δικαιοσύνη, περισσότερο από κάποια πράγματα άλλα. Οδηγούν κάποιοι το λαό πάλι για προσωπικό συμφέρον και επειδή τους βολεύει να αναβιώνουν εποχές εμφυλίου. Η ρητορική τους είναι πραγματικά, λες, ακούμε την περίοδο του εμφυλίου. Όλα αστρομαύρα, κομμουνιστές, το ένα το άλλο. Οι άλλοι έχουν μείνει στον Άρη Βελουσιώτη, ραντεβού στα γουναράδικα, ο Άδωνης τους νέους κομμουνιστές που πάνε στα νοσοκομεία, διαμαρτύρονται και δημοσιοποιούν αυτό στο δίπολο. Γιατί για προσωπικό τους συμφέρον. Εγώ φοβάμαι, κύριε Σερέτη, όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι που μέχρι πριν δεν υπήρχαν για το καλό μας, να μας παρουσιάζονται σαν σωτήρισμα και σαν κολλητή μας, αδερφική μας φίλη. Τρέμει η ψυχή μου σε αυτό όταν το βλέπω. Η ζωή μου έχει δείξει ότι όποτε το είδα σε όλα τα μη και πλάτη της ζωής, από πίσω υπήρχε μετά πολύ μεγάλο πόνος και προδοσία και πούλημα.
1: Πούλημα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τι μείνανε, 22 περιφερειακά αεροδρόμια, έμεινε και ένα λιμάνι.
0: Το Αιγαίο, τα πετρέλαια.
1: Το Αιγαίο, τα πετρέλαια, βέβαια. Και το νεράκι.
0: Πάντα, πάντα υπάρχει σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που ζούμε, κάτι να δώσουνε. Θέλω να ρωτήσω, έτσι, δεν με καταλάβουμε οι Έλληνες. Δείτε το Ρούμπιο. Γιατί ο Ρούμπιο αυτό που έκανε ήταν έθεσε τον εαυτό του σαν ηγέτη τον επόμενο του δυτικού κόσμου, όχι ήταν έτσι μόνο. Και που επέλεξε, κύριε Σερέτη, να το κάνει? Πού? Την Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη. Και εμείς οι Έλληνες, άμα πει κανείς την αρχαία ιστορία, τον λένε άντε τον εμβρίζουμε και τη σχέση έχει και τον προσπαθούμε να το μειώσουμε. Ήρθε ο Ρούμπιο, ένας Κουβανός μετανάστης, παιδί Κουβανών μεταναστών, επόμενος μετανάστης και έκανε την έναρξη του προεκλογικού του αγώνα στην ουσία για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων αρχικά στην Ακρόπολη, στην Αθήνα.
1: Και εμείς εδώ πέρα, μαθαίνουμε την ίδια ώρα το ότι θα είναι, ανακοινώθηκε επίσημα, θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος στα ψηφοδέλτια, θα είναι.

0: Στη Β' Πειραιώς ο Δημήτρης Κουλός.
1: Ναι, το διάβασα εγώ, ναι. Θα πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Τρέξτε.
0: Ο Δημήτρης ο Σκουλός.
1: Τρέξτε, να τρέξουν γρήγορα.
0: Δεν θα είναι στο Greek Next Top Model ο Σκουλός και θα κατέβει με την Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα είναι η στροφή στην πολιτική, στην ποιότητα έχουν κάνει.
0: Ναι. Τα έχουν και τζάμπα φωτογράφο.
1: Φωτογράφους θα έχουν εκεί πέρα μοντέλα. Κάποιος θα κάνει μεγάλη χαρά τώρα στην κυβέρνηση μέσα.
0: Βέβαια. Μα ήδη κάνουνε. Βλέπω έχουν αδυναμίες σε αυτούς εδώ πέρα που ασχολούνται ενεργά με τη μόδα.
1: Βεβαίως. Αφού αυτό πουλάει.
0: Και είναι και υποστηρικτές των ομοφυλόφιλων, από όσο γνωρίζω.
1: Βεβαίως. Ωραία. Θα τρέξουνε αυτοί όλοι που δεν. Εδώ τι να σου πω. Δείτε, βλέπω στην τρίτη φορά και ρωτάνε Έλληνες στον δρόμο κάποια πράγματα και λένε δεν μπορεί να μην τα ξέρουν. Δεν γίνεται να μην τα ξέρουν. Όπως ξέρουν, θα παντρέξουν τον έξω από μόντελ να ψηφίσουν. Επειδή ήταν στο έξω από μόντελ. Και μετά θα φεύγουν τα παιδιά στο εσωτερικό και θα κλαίνε, θα πεινάνε και θα κλαίνε, αλλά δεν θα φταίνε. Αυτοί θα φταίνε και οι άλλοι που πεινάνε.
0: Δηλαδή, πραγματικά δεν το λέω τώρα για να κοροϊδέψω, αλλά καλύτερα να παίρνουν το γαβαλά.
1: Καλύτερα. Ο γαβαλάς. Ποιο θα πω ψυχή, ρε.
0: Από το σκουλό χίλιες φορές το γαβαλά να παίρνανε.
1: Ο γαβαλάς, ο Λάκης, ο γαβαλάς. Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος. Εγώ ποτέ έχω ακούσει το γαβαλά σε όλα τα θέματα που έχει τοποθετηθεί ειλικρινά και με θάρρος. Ακόμα και στην τεχνοθεσία ήταν κατά, αν θυμάστε.
0: Βέβαια, για τους ομοφυλόφιλους, βέβαια.
1: Λέει ό,τι κάνει κανείς το γραμμάτι του. Ακούστε, αυτή ήταν που σημαίνει και εγώ. Όταν ένας ενήλικος άνθρωπος με άλλον ενήλικο στο κρεβάτι μεταξύ τους κάνουν ό,τι θέλουν, είναι δικαίωμά τους. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Είναι διεκτική στιγμή το κρεβάτι. Αλλά ούτε Gay Pride είναι που σημαίνει ότι βρίσκεται εκεί πέρα περήφανος, ούτε ένα παιδί μπορεί να στηθεί από δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Πρέπει να είσαι ο άντρας, ο πατέρας ή η μητέρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί πέρα η ελευθερία επιλογή στο κρεβάτι είναι δικαίωμα ξεκάθαρα του καθενός μας όταν έχει να κάνει με ενήλικους.
0: Ναι. Βλέπω, όχι, το λέω αυτό γιατί έχει μια αδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, τώρα που ο Σαμαράς υποτίθεται έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, που εγώ δεν θεωρώ ότι έχει φύγει, είναι ο Δημοκράτης είναι ακόμα, αλλά μιας και τους έφυγε αυτός ο Σαμαράς, μπορούν να πάρουν τον Τρίφωνα το Σαμαρά να τον κατεβάσουν υποψήφιο για να υπάρχει ο Σαμαράς.
1: Γιατί τους βάζεις ιδέες.
0: Τους βάζω ιδέες, τι να κάνω.
1: Αν τους βοηθάς το Μητσοτάκη έτσι, συγγνώμη τώρα.
0: Ας πάρουν τον Κοκλώνη, ας πάρουν. Κύριε Πετράκη,
1: με τον Κοκλώνη θα πάρουν αυτοδυναμία.
0: Ναι, βέβαια. Τρίφωνας, Κοκλώνης, Σκουλός. Και το γαβαλά δεν υπάρχει θέμα. Ας τους πάρουν όλους γιατί αυτοί θα υποστηρίξουν και τη woke agenda, θεωρώ.
1: Αυτοί άμα πάρουν. Εμείς τι θα πάρουμε. Τα βουνά δεν φτάνουν να πάρουμε τα μισή, ξέρετε. Τι να πάρουμε.
0: Καλά, όχι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ήδη πρόσωπα. Και ομοφυλόφιλους μπορώ να πω. Έχει αρκετούς ομοφυλόφιλους. Έχει δηλαδή ανθρώπους, το είδαμε, το στήριξαν. Πόσοι στήριξαν το νομοσχέδιο. Πάρα πολλοί νεοδημοκράτες στήριξαν το νομοσχέδιο. Το ενεργά.
1: Μισό. Αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, κύριε Σενέτη.
0: Νέα ομοφυλοφιλία, μήπως είναι.
1: Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε. Γενικά. Νέα οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι νέα είναι. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Δεν έχει κάνει με τη δεξιά τίποτα. Με τον συνταξισμό σύνολο με το σημαντικό Πασόκ μαζί με του Γκο Καντέντα.
0: Ναι. Άρα για αυτούς όλους μπορούμε να λέμε πλέον, εφόσον είναι ακομπλεξάριστοι και νεοφιλελεύθεροι και τέτοια, μπορούμε να λέμε ότι δεν τιμάνε τα παντελόνια τους, τιμάνε τις φούστες τους όμως.
1: Εντάξει, το Τζέσσερ.
0: Που ούτε τις φούστες δεν τιμάνε, είναι γι' αυτό.
1: Αυτή δεν είναι. Εδώ και αυτό δεν με φτάσει σε σημείο, τώρα μιλάμε πραγματικά στο ξαναπεί άλλες φορές. Αν πάρουν καταρχήν τα λίμματα, από τα λίμματα του Συνοβουλίου, της Βουλής, των Υπουργείων, θα πάρετε πλάκα με το ποσοστό ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών που θα βρεθούν. Και αν μπούμε σε πιο βαθιές ροζ ιστορίες, θα γεράσει το παράλογο κατσίχη.
0: Ας τα αφήσουμε για την επόμενη φορά αυτό, κύριε Πετράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
1: μεσημέρι. Καλό, να
0: υγεία, υγεία να έχει.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε Παρασκευή 3 και 4 που είναι δίπλα μας και συζητάμε για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Φυσικά, να, εδώ προς το τέλος τώρα κάναμε και λίγο το χαβά. Γιατί. Τις θυμάνε τις φούστες τους. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Έχει γίνει της λεσβίας και του ομοφυλόφιλου μες στη Νέα Δημοκρατία. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Α, ενημερώνω για κάτι. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα ανεβαίνει εκπομπή. Ανεβαίνει το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Το πρώτο, το θυμάστε, ήταν με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Αύριο 10 η ώρα ανεβαίνει το δεύτερο επεισόδιο στο κανάλι, στο YouTube Γρηγόριος Σερέτης. Να είστε προετοιμασμένοι. Από το πρωί θα ανέβει. Για να μπείτε και να δείτε, θα γίνει Τέξας. Τέξας, καλό μεσημέρι. Και θα κλείσω με Βύση. Γιατί αφού με βάλατε στο τρυπάκι αυτό, αυτός που έστειλε το μήνυμα και είπε ότι ο Καρβέλας είναι μορφωμένος, με τρέλανε. Αυτόματα λέω θα κλείσω με Βύση. Με το που το είπε αυτό. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές
4: σαλάτες,
3: λαχταριστές,
4: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, σιγαλίζει η μπόρα,

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν μνήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980 59 58 55 και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
4: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές.
5: Σαλάτες.
4: Λαχταριστές.
5: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν μνήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.